0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές εξημνεί. Όχι εξημνεί.
2: Εξημερώνει.
1: Όχι, όχι.
2: Εξινταβελώνει.
1: Στη μάνα του, μωρέ.
2: Εξιστορεί. Εξιστορεί.
1: Όχι, εξιστορεί.
2: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλας. Εσύ δεν το βρίσκεις. Εγώ τα ακούω.
1: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
2: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εκ. Αυτό,
1: γι' αυτό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
2: εξυμνεί.
1: Όχι εξυμνεί.
2: Εξημερώνει.
1: Όχι, όχι.
2: Εξινταβελώνει.
1: Στη μάνα του, μωρέ.
2: Εξιστορεί. Εξιστορεί.
1: Όχι εξιστορεί.
2: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλας. Εσύ δεν το βρίσκεις. Εγώ τα ακούω.
1: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
2: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εξ.
1: Αυτό, γι' αυτό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Στην Ιλιάδα το βλέπουμε πρώτη φορά καταγεγραμμένο. Όπου έχει πεθάνει ο Πάτροκλος, τον έχουν σκοτώσει και ο Αχιλλές
2: εξημερώνει.
1: Όχι, όχι.
2: Εξινταβελώνει.
1: Στη μάνα του, μωρέ.
2: Εξιστορή.
1: Όχι, εξιστορή.
2: Καλά, μην τσατίζεσαι κιόλα. Εσύ δεν το βρίσκει. Εγώ τα ακούω.
1: Θέλει να το εκμυστηρευτεί, λοιπόν.
2: Εκμυστηρευτεί. Μετά είναι εκ. Δεν είναι εκ.
1: Γι' αυτό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και η αλήθεια είναι ότι είναι από την Κυριακή αυτή η είδηση. Δηλαδή, μάλλον βγήκε χθες και προχθές. Εγώ χθες την αντιλήφθηκα και λέω: Γιατί να μην το πούμε. Είναι τα τέταρτα Καλλιστεία Αρχαιοελληνικός Διαγωνισμός Ομορφιάς 2026. Για τέταρτη χρονιά, λοιπόν, στο Άλσος Βεϊκού, υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου. Ένας ιδιαίτερος θεσμός για γυναίκες και άντρες. Ξεχώρισε, όπως καταλαβαίνεις, η διοργάνωση για την διαφορετική προσέγγιση της, καθώς συνδύασε το διαγωνισμό ομορφιάς με στοιχεία από την αρχαιοελληνική κουλτούρα. Δηλαδή, εμφανίστηκαν με χιτώνες, με μανδύες. Όλα ήταν αρχαία Ελλάδα, δηλαδή και κάτι μουσικούς εκεί πέρα, κάτι όργανα αρχαία ελληνικά. Η πρώτη εμφάνιση των διαγωνιζόμενων πραγματοποιήθηκε σε μια σιωπηλή πομπή με δάδες. Η κριτική επιτροπή κρατούσε τη βαθμολογία σε γραφίδες. Στο τέλος, αντί για τον κλασικό φάκελο, οι νικητές χρησιμοποίησαν, δηλαδή αυτός που τους ανακοίνωσε, ήταν πάπυρος, στο οποίο αναγράφονταν τα ονόματα των νικητών.
2: Μετά βλέπαν αν η πυθία είχε πέσει μέσα πριν τα Καλλιστεία που είχε δώσει και αυτή τις προβλέψεις της.
1: Α, μπράβο, γιατί όχι. Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης δεν υπήρχε μιζελάσμης. Δηλαδή υπήρχε η Αφροδίτη, ο Ποσειδώνας, ο Ερμής, ο Σπάρτακος, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τον εμπλουτιστή της χειρογραφίας που είναι ο κύριος Βασίλης Ντάτσος.
2: Ωραία.
1: Δεν το ξέρω.
2: Καλά, τώρα υπήρχε τώρα μιζελάς σε έναν αρχαιοελληνικό διαγωνισμό.
1: Α, ναι,
2: θα ήταν
1: να...
2: λίγο άστοχο, ρε παιδί.
1: Αθήνε, θα βέβαια.
2: Θα ήταν όσο άστοχο, θα ήταν να βγουν με μαγιό, α πούμε.
1: Δεν βγαίνανε.
2: Με αυτό λέω, τι μαγιό να βγουν τώρα και την εποχή.
1: Τα ωραία του τα ρουχαλάκια εδώ πέρα.
2: Μάλιστα.
1: Και η παρουσιάστρια τη βραδιά ήταν εντυμένη αρχαιολίνιδα και όλοι.
2: Λογικό.
1: Είναι όλοι χαρούμενοι πάρα πολύ, φοράνε και στεφάνια στο κεφάλι. Ωραίο. Εστία, βλέπω εδώ πέρα την εστία, τον Άρη. Βραβευμένη είναι αυτή.
2: Φαντάζομαι γιατρό τη βραδιά σε περίπτωση ανάγκη ο Ιπποκράτη και τέτοια.
1: Αθηνά, α, υπήρχε η Ειρήνη.
2: Ωραίο.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό.
2: Τέταρτη χρονιά, έτσι, που σημαίνει.
1: Ότι πάει καλά.
2: Ότι πάει καλά, ναι. Ότι παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, μπορεί να μου πει να θέλουν να διατηρήσουν το θεσμό και να μπαίνουν μέσα μένα, αλλά να τα βάζουν από την τσέπη του. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπει, δεν πτωούνται, παιδί μου. Τέταρτη χρονιά.
1: Εντάξει τώρα. Εν τω μεταξύ, στο καπάκι μου βγάζει από κάτω για άλλα Καλλιστεία. Απίστευτο βίντεο σε Καλλιστεία. Έπεσαν τα δόντια διαγωνιζόμενη ενώ μιλούσε.
2: Έπεσαν?
1: Τα δόντια.
2: Φαντάζομαι ήταν Καλλιστεία από μια ηλικία και πάνω.
1: Όχι, έχασε τι πορσελάνιε θήκε των δοντιών τη ενώ μιλούσε προ 18 χρονών. Λέει στην
2: Θα σου πω κάτι καλύτερα από, το, από τη 18χρονη που τη πέσανε οι πορσελάνες, που είχε βάλει πορσελάνες για να είναι ωραία τα δόντια. Προτιμώ
1: το
2: αρχαιοελληνικό.
1: Γιατί να ξέρεις κιόλας, ήταν προϋπόθεση να είναι φυσική ομορφιά. Δηλαδή, ναι, σκανάραν κιόλας και σου λέει τι. Δεν είναι αυτό. Άμα πάω, τι έχεις κάνει με γυμναστικούλα, αν έχεις κάνει κάτι.
2: Και φαντάζομαι και να ανάψει δάδα, προϋπόθεση να έχει ανάψει με τρίψιμο πέτρα. Τώρα δεν είμαι αναπτύρες.
1: Σίγουρα κάποιος πίσω ήταν άτρας.
2: Σίγουρα. Θα κάποιος άτρεπε. Σίγουρα. Το συζητάμε τώρα, αυτά είναι.
1: Το μόνο σίγουρο.
2: Δεδομένα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δευτέρα 21 του μήνα.
2: Προχθές δηλαδή.
1: Πήρε κανένα γνωστό σου, γιατί εσύ φαντάζομαι δεν είσαι κρυφή υπολοχαγός Νατάσα. Πήρε κανένα SMS επιστράτευσης. Θα εξηγηθώ. Διάβαζε ένα δημοσίευμα στον Κασέτα.
2: Μάλιστα.
1: Που έλεγε ότι τη Δευτέρα το πρωί. Που ήταν, έχουμε και μία άσκηση που είναι σε εξέλιξη, θα γίνει, δεν ξέρω τι. Πάρα πολλοί, λέει, πολίτες έφεδροι, όσοι έχουν τελειώσει δηλαδή το στρατό, πήραν ένα SMS που στην αρχή έμοιαζε με.
2: Προφανώς νέοι. Εμένα βλέπεις, εγώ έχω ξεπέσει τα τελευταία χρόνια. Πού είναι οι καλές χρονιές εκεί πέρα που κάναμε τα νεαρά αγόρια παρέα? Ο πιο νέος είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Δεν είσαι και τόσο νέος.
1: Ναι, οκ. Είπα, μήπως κάποιος γιος. Κάποιες που κάνεις παρέα μπορεί
2: επίσης
1: να πήρε.
2: Θεωρώ ότι κάποιος και από το στρατό θα μας ακούει. Και ακόμα και να σου στα ηλικιακά όρια, θα λέμε με τίποτα το Χριστοφορίδη, τίποτα.
1: Ευτυχώς δεν είμαι. Ευτυχώς δεν είμαι.
2: Τι δεν είσαι, τα έχεις ξεπεράσει τα όρια. Τι να φέρουμε εδώ το Χριστοφορίδη, θα έρχεται και θα μας λέει ότι αχ, επιτέλους ήρθα να ξεκουραστώ, να πιω το καφεδάκι μου με την ησυχία, να μην κυνηγάω τα παιδιά. Κάντε εσείς τώρα σκοπιά, εγώ θα ξεκουραστώ. Όχι, σου λένε.
1: Εδώ που τα λέμε, και τι να κάνω εγώ στο στρατό τώρα. Να με πάρουν να κάνω τι, το Good Morning Vietnam, μέχρι εκεί με να κάνω εκπομπή.
2: Τι να κάνει, το Good Morning Vietnam, καλά.
1: Πήρα λοιπόν SMS,
2: ναι,
1: το οποίο στην αρχή έμοιαζε με spam, λέει,
2: ναι,
1: αποστολές GovGR και τα λοιπά, και είχε να κάνει με επιστράτευση και πού θα πας σε ενδεχόμενη επιστράτευση και κάτι τέτοια πράγματα. Τελικά, λέει, το Υπουργείο Άμυνας, γιατί τον Κασέτα γράφει εδώ ότι έθεσε το ερώτημα στο Υπουργείο Άμυνας και είπε ότι ουσιαστικά είναι μια επικαιροποίηση της κατάστασης εφέδρων και τα ειδικά φύλλα πορείας, αχ, τι παξίλο χρειαστούν, πλέον δεν θα πηγαίνουν όπως παλιά με τα ΕΛΤΑ. Γιατί και πολλοί έχουν δηλώσει διευθύνσεις που έχουν αλλάξει εδώ και 10-20 χρόνια,
2: ναι,
1: και θα γίνεται πλέον η ενημέρωση μέσω κινητών τηλεφώνων, μέσω SMS και τα λοιπά, για να είναι ενημερωμένοι όλοι για την επιστρατευτική τους κατάσταση.
2: Εσύ ούτως ή άλλως, σπαμ θα πεις. Ω, παιδιά που μου
1: ήρθα. Εγώ το σβήσα, παιδιά.
2: Αλλά επειδή είχε έρθει και ένα από τη Γερμανία και ένα επίση από μια θεία από την Ιγυρία, δεν το σβήσα. Και από έναν πλούσιο.
1: Δεν πήρα τίποτα πάντως. Εντάξει, σημαίνει ότι δεν θα με χρειαστούν.
2: Όπε με.
1: Και καλά κάνουνε. Είναι μια σοφή απόφαση.
2: Το ότι δεν θα σε χρειαστούν είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο και το μόνο σοφό κιόλας.
1: Μια σοφή απόφαση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε παρακάτω για την συνέχεια στον. Α, ήρθε, να, εδώ γράφει φίλος μας. Ήρθε, λέει, SMS, εφεδρίες και email. Α, εγώ δεν θα πάω, εντάξει, μια χαρά.
2: Σου λέω, μας ακούνε και το ξέρουν, ε.
1: Κανένα πατριωτικό αίσθημα, έτσι, όσο σκοτωθείτε εσείς.
2: Μη χαλάσουμε Gigabyte τώρα για το Χριστοφορίδη. Απλά χαλάμε τα data μας.
1: Φαντάζεσαι να έχουν όμως όντως πρόγραμμα data και να μην στείλουμε παραπάνω σήμερα, γιατί δεν έχουμε άλλες μονάδες. Από αύριο. Δεν αποκλείεται στο Ελλάδα
2: δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει λίστα πάντως, είσαι σε αυτούς που αυτόν με τίποτα. Πρέπει να είμαστε τελευταία. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, να έχει μπει ο Τούρκος στη Ριγίλης μέσα στο Μαξίμου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
1: Ελλάδα!
0: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
1: Σόγα, βρε!
0: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.

Dan Lemon Tree, καλημέρα σας, καλημέρα σας. 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι το Easy Breakfast, είναι 41 λεπτά μετά τις 6. Είναι η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης. Που καμία σχέση. Είναι η Μαρία Γεωργιά στη ρύθμιση του ήχου. Και γενικά, αυτό με το πρώτο on, με το καλημέρα σας, ήθελα να σας πω το εξής. Να βάζετε την ενέργειά σας και να την τροφοδοτείτε σε ευχές και πράγματα που έχουν σημασία για εσάς. Διότι το ευχηθήκατε αυτό. Είχαμε βάλει this or that. Η Μαρία μόνη της εκπομπή. Ή ο Στάθης μόνο στην εκπομπή. Και είπα τη Μαρία μόνη της εκπομπή. Και μέσα σε δύο μέρες η Μαρία κάνει μόνη της εκπομπή. Δεν λέγατε να πιάσετε το τυχερό παίγνιο να ωφεληθείτε και λιγάκι. Γιατί τώρα, να. Και εσείς που θέλατε λοιπόν το Στάθη μόνο, τώρα την πατήσατε. Στάθης Χριστοφορίδης Βαρκελόνη γιορτάζει τα γενέθλια, τη γιορτή, τη συζύγου, τη Βασιλομήτωρος. Συγγνώμη, γιορτή γενέθλια έχει. Γενέθλια, Μαρία Γεωργία. Μ' αρέσει που είσαι πάντα ενημερωμένη. Κέρασμα πήραμε. Α, έχει την Κυριακή, τη Δευτέρα περιμένουμε δηλαδή. Το Ισπανικό, το Σπανιόλικο. Δεν είσαι και τόσο σίγουρη. Τι. Και την προηγούμενη Κυριακή, τι ήταν η γιορτή του Στάθη. Αν και πήραμε τα. Να, σωστό. Επιστρέφω με το hack της ημέρας που ακριβώς επειδή λείπει και ο Στάθης σήμερα, θα ασχοληθούμε με την κουζίνα. Διότι ο Στάθης το μόνο που κάνει στην κουζίνα είναι να καταναλώνει φαγητό και να την πλένει, να την καθαρίζει για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Δεν μαγειρεύει όμως. Επιστρέφω λοιπόν με hack μαγειρικής στο life hack της ημέρας εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Καλημέρα σας.

Love εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα σας και πάμε στο hack της ημέρας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την κόλαψη σήματος. Αυτή την κλασική κόλλα που τη βάζεις μέσα στο ταψί και δεν σου κάθεται καλά και σου φεύγει από τις γωνίες και λίγο στραβώνεις και λίγο πας να την τζακίσεις και δεν γίνεται τίποτα. Ποιο είναι λοιπόν το hack, ποια είναι η συμβουλή γι' αυτό? Πολύ απλά, τη βάζεις κάτω από τον νεροχύτη. Τη βάζεις και τη βρέχεις. Αλλά τη βρέχεις πολύ. Την πατσαβουριάζεις στην πραγματικότητα. Την κάνεις ένα μικρό μπαλάκι. Και μετά την ανοίγεις. Και μετά αυτή κάθεται όπως εσύ θέλεις. Σε οποιοδήποτε ταψί και σε οποιοδήποτε μέγεθος. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Λαλούνα, Μπελίντα Καρλάιλ, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Καλημέρα.

0: La Luna Belinda Carlisle εδώ στο 97,2 και στο Easy Breakfast. Και έρχεται το λέξο ελληνογκρεκόραμα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη λέξη χήμερα. Το απραγματοποιητό, το ανέφικτο, την αυταπάτη που λέμε κυνηγά χήμερα κτλ, κτλ, κτλ. Ναι, αλλά για πάμε να δούμε λιγάκι αυτή τη γλώσσα, τη λέξη μου, όπου ερχόταν από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Χήμερα λοιπόν, και όχι μόνο στην αρχαία ελληνική, και μέχρι τον 20ο αιώνα, λεγόταν το αγριοκάτσικο. Λέει η Μαρία Γεωργιέα. Ήταν δηλαδή το αγριοκάτσικο, η γίδα, το κατσίκι. Πολλές φορές συσχετιζόταν και με, με τις θρησκείες τους, με τη χρονιάρικη γίδα, τη βετούλα που προσφερόταν πριν από τη μάχη ως θυσία στην Άρτεμη. Και στη μυθολογία βέβαια μιλάμε για το τρίμορφο τέρας με κεφάλι λιονταριού, σώμα γίδας, ουρά δράκου, που γεννήθηκε από την ένωση της Έχιδνας και του Τυφώνος και έβγαζε από το στόμα του φωτιές. Από αυτή την, από τη μυθολογία μας και τη χρήση της λέξης χήμερας για να περιγράψει το τέρας, πήγε στην ελληνική γλώσσα, στον 20ο, δηλαδή μετά τον 20ο αιώνα, και άρχισε να αντιπροσωπεύει το ανέφικτο. Γιατί σου λέει ένα τέτοιο τέρας, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Όσοι δεν πάρα και 10 φυλές ζώων να ενωθούν, δεν πρόκειται να βγάλουν κεφάλι λιονταριού, σώμα γίδας και ουρά δράκου που να βγάζει και φωτιές. Οπότε έτσι άρχισε να μεταφέρεται στην γλώσσα μας και να θεωρείται το ανέφικτο, το πραγματοποιητό, κάτι που είναι φανταστικό. Από το αρχαίο τέρας της μυθολογίας. Ήρθε η ώρα για την Άντζελα Πασχοπούλου. Ήρθε η ώρα να σας πούμε τα πρώτα νέα της ημέρας. Σε επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Το Μεζόν Εντεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Αντεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Αντεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
8: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, με επέμβαση της αστυνομίας έληξε το επεισόδιο ομοιρίας που σημειώθηκε στη Νίκαια με έναν 49χρονο να συλλαμβάνεται και μια 44χρονη γυναίκα να απελευθερώνεται. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη σύντροφό του, δηλώνοντας οπλισμένος και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει. Διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και ότι στο παρελθόν έχουν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές δομές. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αποφασίστηκε η εισαγωγή και των δύο σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε στις εθνικές εκλογές, υπογράμμισε ότι υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και επισήμανε πως η επιδίωξη για τρίτη κυβερνητική θητεία δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε το ρεκόρ, αλλά πρόκειται για την αλλαγή της χώρας. Σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η νέα ρύθμιση που προβλέπει την αναδρομική επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από το τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, τίθεται αύριο σε εφαρμογή με την τακτοποίηση των περσινών εκκρεμωτήτων. Αυξάνεται η ψηφιακή παρουσία των εφήβων στην Ελλάδα, με τα social media να καταλαμβάνουν όλο ένα μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς τους. Το 48% των εφήβων στην χώρα μας κάνει προβληματική χρήση των social media. Μεγαλύτερη ευαλωτότητα φαίνεται να εμφανίζουν οι μεγαλύτεροι έφηβοι, τα κορίτσια και οι νέοι που ήδη αντιμετωπίζουν άγχος, κατάθλιψη ή άλλες δυσκολίες, σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εθνική Ελλάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Nations League που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 10 παρατέταρτο με αντίπαλο τη Σερβία στο Ράικο Μιτίτς. Για το πρώτο τζάμπολ στη EuroLeague ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε στις 9 και 4 με την Παρί στο Telecom Center Athens.
16: Easy weather.
17: Έθριος ο καιρός, στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική με ένταση 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
16: Η μέρα σου
18: ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Ο Στάθης βρίσκεται κάπου στη Βαρκελόνη. Χθες δεν φεύγανε. Χθες. Οπότε είναι ήδη στη Βαρκελόνη. Τώρα ξυπνάνε, κάνουν εκδρομές κτλ. Τέτοια ώρα συνήθως δεν έχει κίνηση. Θα σας πω όμως για το σαν σήμερα έτσι, του Στάθη που θυμόμαστε κάτι από το παρελθόν. Κοιτάξτε τώρα που λείπει ο Στάθης, τι ωραίο που είναι το δικό μου. Σαν σήμερα λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου του 1988. Θυμόσαστε εκείνο το τραγούδι του Don't Worry, Be Happy του Bobby McFerrin. Κατάφερε λοιπόν να γράψει ιστορία στις 24 Σεπτεμβρίου του 1988, διότι εκθρόνησε το Sweet Child of Mine των Guns N' Roses. Μω, το κρίμα που λείπει και ο Στάθης. Και κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100, παραμένοντας εκεί για 2 εβδομάδες. Γιατί είναι τόσο σοβαρό και τόσο σημαντικό και γιατί το αναφέρουμε? Γιατί είναι στην δημιουργία αυτού του τραγουδιού δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα απολύτως όργανο. Όλοι οι ήχοι που ακούγονται από την πρώτη φωνή, από τις δεύτερες φωνές, από τον μπάσο, από το χαρακτηριστικό σφύριγμα, από τους ήχους των κλουστών, όλα δημιουργήθηκαν από το σώμα και το στόμα του McFerrin. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν εκτός από την εμπορική του επιτυχία στα τσάρτς, το τραγούδι σάρωσε και στα Grammy του 89 και γενικά θεωρείται μέχρι σήμερα το πιο πετυχημένο και αναγνωρίσιμο ακαπέλα κομμάτι όλων των εποχών, που ταυτόχρονα μεταδίδει έτσι και αυτό το αίσθημα αισιοδοξίας. Don't worry, be happy. Από εκεί πάμε στην κατάθλια, στους Aerosmith. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ερωτευμένος, δεν θέλει να χάσει και τίποτα. Τα μας τα πάνε κι άλλοι. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

Είδωλο από τα 80s, Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox, εδώ στον 97,2 που ούτως ή άλλως παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα. Τι να πω ρε παιδάκι μου, κάπως τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν ξέρω πώς γυρίσαμε από τις διακοπές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε συνολικά ως κοινωνία ευθύνη, αλλά λίγο η ιστορία με τους άντρες και τις γυναίκες έχουν ξεφύγει. Τις προάλλες είχαμε τη γυναικοκτονία. Χθες ένας απειλούσε, είχε κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του, την πρώην σύντροφό του, τελικά έληξε ο συναγερμός με αίσιο τέλος. Δηλαδή θέλω να πω ότι η γυναίκα αυτή είναι καλά στην υγεία της. Βλέπω εδώ πέρα ότι ήταν ένας 22χρονος μποξέρ, πρωταθλητής kickboxing, ο οποίος επιτέθηκε σε δύο γυναίκες στο Μαρούσι που δεν τις ήξερε. Και όπου τελικά τον κατήγγειλε ο πατέρας του και είπε: αυτός ήταν που, που τις έπιασε, τις έδιρε, τις πήρε σε μια νύστο αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Πάντως, σίγουρα υπάρχει μια ανοχή της κοινωνίας και σίγουρα υπάρχει μια ανοχή στις ποινές. Γιατί δεν γίνεται να γίνονται το ένα γεγονός μετά το άλλο. Σε άλλα νέα, έχουμε στην υπόθεση Μαζονάκη συνέχεια αποκάλυψη. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Όλα αυτά τα μηνύματα που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι διαρροές μέσα από την αστυνομία. Πώς τα μαθαίνουμε? Μάλιστα. Ωραία. Και στην παγκόσμια επικαιρότητα. Α, για να δω λιγάκι. Α, εδώ πέρα για το πετρέλαιο κοιτάω λιγάκι τώρα που λείπει ο άλλος. Γιατί εντάξει, τώρα και με το αεροπλάνο που χρειάστηκε πετρέλαιο. Εμφανίστηκε ο Xi Jinping στην Αμερική και ο Donald Trump λέει έσπασε το πρωτόκολλο για χάρη. Τον υποδέχτηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο. Γιατί προφανώς έχουν ένα πρωτόκολλο ότι να πάει ο Butler να του πάρει τις βαλίτσες και να μην τον συναντήσει. Αλλά αυτός έχει πήγε, έφωναξε και τη Μελάνια. Περπατήσαν και πάνω στο κόκκινο χαλί οι δύο αρχηγοί, οι δύο πρωθυπουργοί, πρόεδροι, τι είναι και πρόεδροι μάλλον. Όχι, ο Xi Jinping νομίζω είναι πρωθυπουργός της χώρας του. Πρόεδρος. Όλοι πρόεδροι είναι αυτοί. Μόνο εμείς έχουμε πρωθυπουργάρα. Λοιπόν, οι άλλοι είναι πρόεδροι. Μαζί με τις συζύγους τους και όλα καλά. Και να είπα, ωραία, ας έχουν καλές σχέσεις, γιατί νομίζω και η Ρωσία δεν έχει με την Κίνα καλές σχέσεις. Αυτοί δεν έχουν καλές σχέσεις κι αυτοί. Νομίζω. Ας έχουν όλοι καλές σχέσεις γενικώς. Ένας Ραματζότη, Φόκο, Ροντινέλ Φόκο και επιστρέφουμε σε λίγο.

Είναι η Miley Cyrus με το Flowers. Είναι το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Ο Στάθης ήσουν απόν Σύφη, ήσουν απόν, βρίσκεται στη Βαρκελόνη. Είναι η Μαρία Γεωργιά στη ρύθμιση του ήχου. Και σε άλλα νέα, hackers επιτέθηκαν στη Scrooge Last Mile. Έβγαλε ανακοίνωση η εταιρεία, η οποία διευκρίνησε ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια, διότι για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν αποθηκεύονται αυτά όταν πα και κάνει αγορά. Ωστόσο, επηρεάστηκαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Οπότε, εγώ μια άλλη κοπελίτσα που είδα χθες στο διαδίκτυο έλεγε ότι τις επόμενες μέρες, αν περιμένετε κάποιο πακέτο και ξαφνικά σας έρθει ένα μήνυμα από τη Scrooge Last Mile που σας λέει ότι ξέρετε κάτι γίνεται με το πακέτο σας, δεν μπόρεσε να παραδοθεί στο τάδε. Ελάτε να πατήσετε αυτόν τον σύνδεσμο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να είσαστε προσεκτικοί και να είμαστε γενικώς προσεκτικοί, γιατί συνήθως και εμείς που δίνουμε συμβουλές είμαστε οι πρώτοι που του πατάμε. Οπότε, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί εκεί μπορεί να σου ζητήσει κάποιο κωδικό ή να σου ζητήσει να πατήσει κάτι άλλο που θα πατήσει μέσω τρικάλων και να βρεθεί κουρεμένος. Daddy Cool, Bonnie M.

0: Daddy Cool από Bon AM, 24 Σεπτεμβρίου 2026, 27 λεπτά μετά τις 7 και πάμε μία βόλτα στο Παρίσι. Σίγουρα κάποιος από εσάς 22 Μαΐου θα πάει στο Παρίσι μαζί με ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Εκεί θα τον στείλει ο Easy 97,2 και θα τον στείλει να δει τη μεγάλη συναυλία, τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion. Να πούμε για αυτή την εμπειρία. Έχει γίνει χαμός με τις συμμετοχές και η διαδικασία είναι πολύ απλή. Μπαίνετε στο soundis.gr / easy972, βρίσκεται το αντίστοιχο banner και εκεί θα σας ζητηθεί το Easy Pass. Επειδή λοιπόν είναι 7:27 και κάποιοι πρωινοί δεν μας ακούνε πιο μετά, θα το πω και τώρα το Easy Pass, το οποίο είναι στάδιο. Και μην ξεχνάτε, αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy 97,2 κάνει αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή στη σκηνή. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες το παρουσιάζει η Δέσποινα Κρητικού, καταλαβαίνουμε όλοι γραμμένο, έτσι, εφόσον η Δέσποινα Κρητικού είναι στη Βαρκελόνη. Δεν πιστεύει κανείς ότι από εκεί στη Βαρκελόνη θα πάρει ένα πομπό και θα αρχίσει να λέει τις μεγαλύτερες επιτυχίες Celine Dion. Τέλος πάντων, Easy Live Experience Celine Dion Live à Paris. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Easy, easy movie experience powered by They. Easy 97,2. They. Εκπληκτικό κόμπο, εκρηκτικό θα έλεγα. Σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία που περιέχει φαγητό, ποτό, luxury seats και φυσικά την ταινιάρα που θα δεις, η οποία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη προβολής, την οποία εγώ με το Στάθη στην αρχή σας παρουσιάζουμε. Αλλά δεν γνωρίζουμε, το μαθαίνουμε 2-3 μέρες πιο πριν. Και για αυτή την εβδομάδα, γιατί μας δίνουν μόνο στοιχεία, για αυτή την εβδομάδα, για την Παρασκευή δηλαδή, 25 Σεπτεμβρίου, θα σας πω ότι είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, όπως προείπα, στις 9 είναι το επόμενο Easy Movie Experience. Θα μπεις στο soundis.gr Easy 972, θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the... Πάμε να δούμε την κινησούλα. Βλέπω εκεί πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Είδατε που σας λέω και κίνηση, για να μην λέτε. Ο κακός χαμός στο Γκυφισό από την Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Βλέπω όμως ότι έχει κίνηση και στην Κηφισίας σε διαστήματα, από το Μαρούς δηλαδή περισσότερο μέχρι και φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι το Κολωνάκι. Εκεί στο Παγκράτη, Παγκρατάρα έχουμε κίνηση. Ναι, η Βασιλή Σοφίας έχει πολλή κίνηση. Στην Αγία Παρασκευή τμηματικά βλέπω, δηλαδή από το Πεντάγωνο μέχρι το κάτω Χαλάνδρη στη Μεσογείον. Στον Πειραιά τα γνωστά εκεί πέρα. Στον Πειραιά, κοίτα να δεις εκεί πέρα που έχει κίνηση στο Νέο Φάληρο. Τέλος πάντων, παιδιά, τα ξέρετε και μόνοι σας, και στην παραλιακή βλέπω. Έχει κίνηση πολύ ωραία, πολύ καλά. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Α, ναι, έρχεται το Disordat. Το οποίο Disordat χθες έλεγε αυτά τα κλασικά του Στάθη εκεί πέρα που έχουν πάρα πολλές λέξεις. Να μην παίρνεις εσύ ποτέ δώρα και να τα δίνεις όμως στους άλλους τα καλύτερα δώρα. Ή να σου κάνουν δώρα, αλλά εσύ να κάνεις τα χειρότερα δώρα. Και φυσικά οι περισσότεροι από εμάς, και λέω από εμάς γιατί ο Στάθης μπήκε και σε μια έτσι, σύγχυση σε σχέση με το ερώτημά του, αποφασίσαμε το 75% ας μην πάρουμε, βρε αδερφέ, και κανένα δώρο. Τι ωραίο όμως όταν δίνεις κάποιο δώρο σε κάποιον άλλον και αυτός χαίρεται, γιατί πραγματικά είναι κάτι που ή το χρειαζόταν ή που του προκαλεί πολύ μεγάλη χαρά. Επιστρέφουμε λοιπόν με το This or That. Και στα δύο This or That, και το σημερινό και το αυριανό, έχει απαντήσει ο Στάθης Χριστοφορίδης και είναι τρομερής αξίας τα This or That. Τώρα θα δείτε διαφορά δηλαδή. Αφρικα Τότο, αλλά και Νταμιάνο Νταβίτ με το Next Summer. Γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν στον Easy 97,2. Καλημέρα.

0: Με Νταμιάνο Ντάβιτ, το οποίο τώρα πάνηξε και ο άνθρωπος αυτός ότι μου χρωστάει τώρα την ακρόαση του και τα χρήματα που θα πάρει από εκεί, γιατί θέλει να τον φάει η Μαρία Γεωργία. Τώρα θα έρχονταν και θα μου έλεγε: Μαρία, thank you very much, you are the woman of my life. Τέλος πάντων, πάμε. Ήρθε η ώρα για.
1: This or that.
0: Είναι αυτό το ερώτημα, το κλασικό, το οποίο θέτουμε καθημερινά, το οποίο πολλές φορές είναι δύσκολο, καλή ώρα σαν σήμερα, και ετοιμάσου και εσύ, Μαρία Γεωργία, να απαντήσεις. Ο Στάθης έχει ήδη απαντήσει, θα σας πω την απάντησή του. Προτιμάς ο ή σύντροφό σου να λέει ψέματα ή προτιμάς ο ή σύντροφό σου να μυρίζει? Τι είπε το άτομο, εγώ δηλαδή. Τι είπε. Προσέξτε τώρα, έχουμε από τη μία τον κλασικό, την κλασική ψεύτρα, τον κλασικό ψεύτη, ο οποίος σε παραμυθιάζει, και από την άλλη έχεις έναν άνθρωπο, πως λέμε απαραίτητα ότι μπορεί να μυρίζει άσχημα, δεν σου ταιριάζει σε ένα ρε παιδάκι μου, η μυρωδιά του σου είναι αποθητική, ο τρόπος που μυρίζει το σώμα του σου είναι αποθητικό. Η Μαρία με κοιτάει με μία σιχασιά και με ένα βλέμμα του τύπου τι αηδία είναι αυτή που έχεις βάλει, γιατί είναι δύσκολο γι' αυτό. Ο Στάθης Χριστοφορίδης και εγώ είπαμε, ας πάει και το παλιάμπερο, ας μυρίζει. Από το να μας παραμυθιάζει, ας μυρίζει. Τι θα προσέξτε όμως, γιατί και η μυρωδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, οι ορμόνες που εκλείονται από το σώμα μας, και σκέψου τώρα ότι είναι, δεν την αντέχεις, παιδί μου, τη μυρωδιά του αλλονού. Δεν την αντέχεις. Σου λέω, δεν φταίει ο άλλος. Μπορεί απλά να μην είναι συμβατό με τον τρόπο που εσύ θα επιθυμούσες, τέλος πάντων, ή με τις δικές σου ορμόνες. 6-9-8-9-9-7-2-9-7-2 το Viber του σταθμού για να απαντήσετε. Προτιμάς να λέει ψέματα ή να μυρίζει? Να μποχάει δηλαδή, για την ακρίβεια. 6-9-8-1-9-7-2-9-7-2. Hips Don't Lie από Σακύρα και αυτόν τον Ζαν Κλιφ. Ναι, Ζαν Κλιφ, ναι. Hips Don't Lie.

0: Άντρου Ντόναλτς και Μισελ. Μισελ γύρισε στο σχολείο, γύρισε στο πανεπιστήμιο, γύρισε και το σπυράκι και τσακ, ξυπνάς το πρωί και να το εκεί μπροστά σου, Παναγία μου, τι θα κάνεις. Ακνοφίξ, πάτσεις, πίμπλες and spots. Αυτοκόλλητο επίθεμα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετά σε ακμής. Αντιμετωπίζουν τις ατέλειες και μειώνουν την εμφάνιση των σπυριών με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Αυτά είναι τα δύο εργαλεία. Ακνοφίξ πάτσεις για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Και ήρθε η ώρα για την Άντζελα Πασχοπούλου. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού Απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
5: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση.com.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
13: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκτός από τους δύο γιατρούς, οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι, εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις του δημοφίλου τραγουδιστή. Αναμένεται νέος κύκλος καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή από εργαζόμενους του ιατρείου της Όδου Καρνεάδου και ενδεχομένως άλλα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κληθούν ως μάρτυρες. Σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται οι ιδιωτικές δομές υγείας, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών, όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, τη διαχείριση λιμάτων και τα τυχερά παιχνίδια. Για την 1η Ιουλίου του 2027 μετατίθεται η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Συνεδριακό κέντρο στην Ουκρανία, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι, έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο Ζελένσκι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και μιλούσε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
14: Easy Sports.
13: Αρχίζει η νέα σεζόν της EuroLeague. Η Μπασκόνια αποδέχεται απόψε στις 9:30 στην Buess Arena τον Ολυμπιακό. 15 λεπτά νωρίτερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάρη στο Telecom Center Athens.
14: Easy Weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
15: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Επιστρέψαμε να πούμε να ρίξουμε μια πολύ γρήγορη ματιά στην κίνηση και θα σας πω μόνο το πολύ απλό, ότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Δηλαδή, σε σχέση με το χάρτη που τον είδαμε πριν από μισή ώρα, και ο Κηφισός είναι πιο φορτωμένος, πολύ φορτωμένος δηλαδή, και η Αττική Οδός και η Βασίλης Σοφίας και η Κηφισίας και η Μεσόγειο. Όλα χάλια. Γι' αυτό μείνετε εδώ πέρα για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Σε άλλα νέα, μπήκα μέσα χθες στο πρώην Twitter το X και είδα, σε φωτογραφία δηλαδή, ότι ο Πέτρος Κουσουλός πάει να μιμηθεί τον πρώτο διδάξαντα, τον κύριο Βαγγελάτο δηλαδή, στο κομμάτι αυτό που μπαίνει μέσα στους χώρους. Τον είδαμε στο ιατρείο Λίτης Καρνεάδου, εκεί δίπλα ήταν και ο γιατρός, ο οποίος γιατρός καθόταν στην καρέκλα αλλά είχε και πίξελ στο πρόσωπο, και ο Κουσουλός καθόταν εκεί στην τραπεζαρία, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε επισκεφτεί και την κλινική, οπότε είχε και μια εικόνα. Δηλαδή του είπε: παιδιά, βάλτε αυτό εδώ, βάλτε και αυτό εκεί. Το έχω δει. Το έχω δει δύο φορές, το έχω εντυπωθεί στο κεφάλι μου. Όχι, όχι, όχι. Πέτρο μου, παρόλο που είμαστε και στο ίδιο κανάλι, δηλαδή θέλω να πω κάτω από τον αντένα μας, σε παρακαλούμε. Αυτό τώρα είναι μιμητισμός απλώς και δηλαδή. Όχι. Μόνο ο κ. Ευαγγελάτος θα κάνει αυτά γιατί κάνει και extreme πράγματα. Τώρα, άμα ήταν σε ένα ιατρείο, μπαίνουμε και εμείς την επόμενη φορά, βάζουμε background εδώ πέρα το ιατρείο. Σε παρακαλώ. Easy breakfast, οι μεγαλύτερες επιτυχίες, no doubt, don't speak. Αλλά και μετά τι έχεις, κοπέλα μου, you keep me hanging on, Kim Wilde.

You keep me hanging on από Kimu Wild. Μοιρασμένο το Viber, το 698-997-297-2 σε σχέση με το This or That. Εγώ περίμενα ότι περισσότεροι θα λέγανε να μυρίζει. Βέβαια, είπα, μιλάμε για μια αφόρητη μπόχα που τελικά δεν μπορείς να σταθείς. Πολλοί λοιπόν προτιμούν το ψέμα. Σου λέει όλες, θα τον πιάσω. Και τα δύο πάντως είναι τρεις χωρισμού. Παιδιά, όταν λείπει ο Στάθης, καταλαβαίνετε, βάζουμε το μυαλό μας και δουλεύει και καβάζουμε δύσκολα διλήμματα. Ο Στάθης φυσικά, είπαμε, απάντησε κι αυτός, όπως και εγώ, μάλλον να μυρίζει. Βέβαια, έξω από το χορό, γιατί δεν είχαμε κάτι τέτοιο, μια ανάλογη εμπειρία. Τότε μπορεί να του λέγαμε παραμύθια σε με αγόρι μου, και πήγαινε απλά να κάνει ένα μπάνιο και να. Που είπαμε, δεν είναι και θέμα μπάνιου, είναι, μπορεί να είναι θέμα ορμονικό. Σε άλλα νέα, το παιδί. Θυμόσαστε εκείνη τη σειρά στο E-Net που είχε προαποφασιστεί και όλο ότι θα πάει δεύτερο κύκλο, αλλά τελικά για κάποιο λόγο κόπηκε, δηλαδή θέλω να πω ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος και δεν ανανεώθηκε. Το παιδί αναδείχθηκε καλύτερη σειρά στον κόσμο στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα των Βραβείων Τηλεόρασης της Σεούλ 2026. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο παιδί πίσω και μπροστά από τις κάμερες το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά και δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι, έχουν ξεκινήσει μια καμπάνια για να μαζέψουν χρήματα έτσι ώστε να γυριστεί το παιδί 2. Εκεί δηλαδή που ήταν ούτως ή άλλως ο στόχος να κάνουν 2 κύκλους. Αν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ, θα τους βρείτε στο Instagram neohori.tv. Μπορείτε να τους παρακολουθείτε και σε περίπτωση που θέλετε πραγματικά να συνεχιστεί το παιδί και θέλετε, ήσασταν παιδί μου, μεγάλη φάνηση, γιατί υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που το παρακολουθούσαν και το λατρεύανε, να βοηθήσετε και εσείς με τον οβολό σας. Δεν χρειάζεται και κανένα μεγάλο ποσό. Όλοι μαζί μπορούμε. Ούτως ή άλλως αυτό το έχουμε αποδείξει σε πάμπολες περιπτώσεις. You to face, εδώ στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

Bad Dreams, Teddy Swims, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Και έδωσε χθες σε μια συνέντευξη η κυρία Βίκη Φλέσα στο Studio 4, στην Κατερίνα Καραβάτου και στον Χρήστο Φερεντίνο. Τι ωραία συνέντευξη! Και επίσης, παιδί μου, άσχετο τώρα, γιατί εμείς είμαστε και. Εγώ δηλαδή, είμαι μια προηγούμενη γενιά, μάλλον από αυτή που. Τώρα τη μοντέρνα, α πούμε, και από αυτά που συμβαίνουν τώρα στην ελληνική τηλεόραση. Αλλά τι ωραία εκπομπή είχε η κυρία Φλέσα. Με τον τρόπο που την έκανε, με τον μοναδικό τρόπο που την έκανε, που είχε και λίγο αυτό το ύφος, το πολύ θηλυκό, το πολύ που σχεδόν φλέρταρε με τους καλεσμένους, δημιουργώντας ένα πολύ ωραίο κλίμα, με πολύ ωραία ελληνικά. Λείπει, ρε παιδί μου, η κυρία Φλέσα από την τηλεόραση. Τέλος πάντων, η κυρία Φλέσα είπε ότι για αυτήν είναι τελείως αντιερωτικό το να βλέπει, γιατί είναι και φιλόλογος, να βλέπει ανορθόγραφα μηνύματα, ότι ματώνουν τα μάτια της από τους υπότιτλους στις σειρές, ότι κανείς δεν διορθώνει κανέναν και ότι είναι κρίμα γιατί η ελληνική γλώσσα χάνεται. Είπε επίσης ότι η μεγαλύτερη συνέντευξη που έχει δώσει ποτέ καλεσμένος αυτήν ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. 13 ώρες συνέντευξη σε 5 εκπομπές που είχε διαβάσει όλα τα βιβλία. Σε φάση που πήγε δηλαδή εκεί πέρα και της είπε: καλά, έχεις διαβάσει όλα τα βιβλία, δεν θυμάμαι εγώ τι είπα. Θα μου τα λες εσύ. Και βέβαια θα καταλήξει στο γεγονός ότι έκανε μια πρόταση στον Φερεντίνο και στην Καραβάτου. Και τους είπε: ακριβώς θα το διαβάσω. Επειδή είναι πολύ ωραία αυτή η προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να μακροημερεύσει, να κάνετε μια ξεχωριστή ενότητα με τη γλώσσα. Γιατί δεν κάνετε κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο? Δηλαδή, πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στη γλώσσα, ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Και θέλω να πω ότι αυτή η εκπομπή εδώ και 2 χρόνια κάνει το λέξο ελληνογκρεκόραμα, και κρίμα που λείπει ο Στάθης για να το τρίψω στη μουρή. Διότι έχουμε τόσο πλούσια γλώσσα που έχει τόσο σημασιολογικές έννοιες, ετυμολογικές σημασίες. Είναι όλα συνδέονται τόσο ωραία, γιατί δεν δίνουμε χώρο. Κυρίες και κύριοι, 7 παρα 5 υπάρχει το λέξο ελληνογκρεκόραμα για σας. Προς το παρόν είναι η Bonnie Tyler με το It's a Heartache.

0: It's a heartache, λέει η Bonnie Tyler. Πονοκέφαλος εγώ θα πω σε πιάνει, γιατί σ' αρέσει πάρα πολύ να ψωνείς διαδικτυακά, αλλά αυτό που σε χαλάει είναι ότι δεν μπορείς, παιδί μου, να συνομιλείς όπως θα συνομιλούσες με έναν πολιτή σε ένα φυσικό κατάστημα. Και εδώ σου λέω λοιπόν ότι έρχεται το μενούρα AI της Contact Pigeon που καλύπτει αυτό το κενό, γιατί είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό ψηφιακό βοηθό για τις αγορές σου, ο οποίος μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε e-shop, και στο, δηλαδή και στο αγαπημένο σου e-shop, όπου εκεί μπορείς να συνομιλήσεις μαζί του όπως θα μιλούσες με έναν πολιτή σε ένα φυσικό κατάστημα. Να ζητήσεις προτάσεις, να συγκρίνεις προϊόντα, να πάρεις ιδέες, να μάθεις περισσότερα για τα χαρακτηριστικά τους. Μπορεί επίσης να ρωτήσεις πράγματα εξυπηρέτησης, δηλαδή βασικές ερωτήσεις εξυπηρέτησης, όπως για παράδειγμα, επειδή μιλάμε ψηφιακά πάντα, για τις αποστολές, για τις επιστροφές, για τις παραγγελίες. Μιλάμε για τον απόλυτο προσωπικό ψηφιακό βοηθό. Και μπορείτε να δείτε το μενούρα AI στην πράξη στο tofarmakiomu.gr, όπου για παράδειγμα τώρα αυτό είναι, ένα παράδειγμα, έτσι, είναι ένα demo, να δείτε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεται για τη σεζόν που ξεκινά, αλλά επαναλαμβάνω ότι το μενούρα AI της Contact Pigeon με τον ψηφιακό Shopping Assistant μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε e-shop. Επιστρέφουμε με κίνηση, ξέρετε τώρα κίνηση, όπως τη λέμε.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

0: Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
14: Κίνηση. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τέλος κίνησης. Πάμε λοιπόν στην πληροφορία που δεν υπίστευες ότι χρειαζόσουν. Και τι ωραία πληροφορία είναι αυτή, και είναι πρόταση κιόλας και για το τώρα, για την καθημερινότητά μας. Γιατί θα σε πάω στη Μεσαιωνική Ευρώπη, που δεν χρησιμοποιούσαν πιάτα. Δεν υπήρχαν πιάτα τότε. Τι χρησιμοποιούσαν, κάτι χοντρές φέτες μπαγιάτικου ψωμιού, που ονομάζονταν πινακίδες. Και αποτελούσαν μια από τις ωραίες προτάσεις και συνήθειες του Μεσαίωνα, θα πω εγώ. Διότι ήταν φτιαγμένες λοιπόν αυτές οι φέτες από ένα φθηνό σκληρό και αλεύρι χαμηλής ποιότητας, ώστε να μπορεί να απορροφά τους ζωμούς και τα λίπη των φαγητών, κυρίως του κρέατος, χωρίς να διαλύεται. Και μετά οι πλούσιοι και ευγενείς, λέει, αφού δεν τελείωναν το φαγητό, δεν τις έτρωγα αυτές τις φέτες. Εντάξει, εννοείται, είχαν ήδη χορτάσει. Τις μοίραζε, λέει, στους φτωχούς, στους υπηρέτες, ως μια μορφή ελεημοσύνης ή στα κυνηγετικά σκυλιά. Εγώ θα στο αλλάξω λιγάκι. Ωραιότατο ψωμάκι. χοντρή φετούλα που πάλι απορροφά το ζουμάκι, γιατί και την παπάρα όταν την κάνεις εκεί πέρα την, στη χωριάτικη, βουτάς πολύ ώρα. Με το ψωμάκι λοιπόν αυτό, αντί για πιάτο, μια πετσετούλα από κάτω, αυτό, τη φετούλα, στο τέλος τρως και τη φετούλα το ψωμάκι σου καρδαμώνεις και δεν έχεις όλα αυτά τα πιάτα. Που σημαίνει ότι εξοικονομείς και νερό. Υπέροχη είμαι, τα λέω μόνη μου τα λέω, μόνη μου τα πιστεύω. Brother Louis από Modern Talking. Τι? Α, ναι, βεβαίως. Πριν τον αδερφό Louis, θα σας μιλήσω για την αλλαγή του καιρού. Διότι εμένα με έπιασε ήδη ένα σαν γαργαλιτό στο λαιμό. Πιστεύω ότι φταίει το ότι χθες δεν ήμουν καλά ντυμένη πάνω στο μηχανάκι. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα κρυολογήματα έτσι όπως άλλαξε και ο καιρός. Και γι' αυτό είναι σημαντικό αυτή την περίοδο να φροντίζουμε λίγο παραπάνω τον οργανισμό μας και την καθημερινή μας ευεξία. Βιταμίνη C, must όλων των εποχών. Δική της ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει το Vitorans λοιπόν Immuno με τη συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου, που ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδοτικό στρες. Έχει και εύχριστη μορφή μασόμενου δισκίου για άμεση δράση. Έχει ευχάριστη γεύση πορτοκάλι και είναι ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Τώρα, αν δεν θες τον ψευδάργυρο και θες μόνο τη βιταμίνη C, Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου, πάλι με απίθανη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία. Tube. Όλα αυτά από την Ιντερνετ. Νάτος ο αδερφός Louis. Έρχεται και η Οφίλια με την Taylor Swift. Και επιστρέφουμε με την. Αχ, πώς το λέει μωρό Στάθης. Εύκολη ερώτηση, νότιμο. Την ξέχασα τη στείλει. Λείπει ο Στάθης, την ξέχασα και αυτήν.

0: Δεν φαίει το φίλια, Taylor Swift. Έλα κοπέλα μου, τελείωνε λίγα και έχουμε να πούμε πολλά. Φίλια. Τέλος. Και ήρθε η ώρα για...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Αυτή η εύκολη ερώτηση Not που κρατάει 7 χρόνια πλέον, 7 χρόνια φαγούρας, τα 7 θαύματα του κόσμου και 7 χρόνια η εύκολη ερώτηση Not. Μην ξεχνάτε, με την απάντησή σας και τη συμμετοχή σας στην εύκολη ερώτηση Not, διεκδικείτε εισιτήρια για τα Village Cinemas για να δείτε την ταινία που επιθυμείτε, την ώρα που επιθυμείτε. Μιλάμε για την απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα μόνο στα Village Cinemas. Υπηρεσίες, τα ξέρετε τώρα αυτά, υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας στην κυριολεξία όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Και αν με το Village Pass μπορείς να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευση των Village Cinemas που είναι το Village Pass. Και φυσικά να κάνουμε και μια ιδιαίτερη μνήμα στην νέα αίθουσα IMAX των Village Cinemas που ζει στην απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία που είναι με την προηγμένη τεχνολογία IMAX που είναι σαν να είσαι και εσύ πια μέρος της ταινίας. Το ήχος, εικόνα, ευκρίνεια, όλα στο maximum, όλα στο IMAX. Πάμε λοιπόν στην εύκολη ερώτηση Not με την οποία είπαμε την απάντησή σας, άσχετα από το αν είναι σωστή ή λάθος, διεκδικείται εισιτήρια για τα Village Cinemas. Έλεγε χθες ο Σταθουλίνης Ρακουνίνης, η μέση γυναίκα έχει διπλάσια σε σχέση με τους άντρες και η σωστή απάντηση ήταν εσόρουχα. Απαντήσατε σωστά και στο Viber. Α, κάτσε να δω, όντως. Ναι, ναι, ναι, εσόρουχα. Κάτσε να δω, μήπως... Μήπως έκανα λάθος, γιατί είδα την ιδιότητα του κοινού και η απάντηση ήταν. Νομίζω ότι ήταν εσόρουχα. Α, ναι, εσόρουχα. Μα το βάζουν και ανάποδα κιόλας εκεί πέρα. Αυτή η εύκολη ερώτηση Not ποστάρεται και στο Instagram. Να θυμόσαστε, στο Instagram του Easy καθημερινά και βλέπετε στο τέλος και την απάντηση, την οποία ούτως ή άλλως τη λέμε κι εμείς στις 10 η ώρα. Πάμε λοιπόν στο σημερινό που λέει ο Σταθιουλίνης Ρακουνίνης. 7 στους 10 το κάνουν κάθε μέρα. Είναι αυτό που ψάχνουμε. 7 στους 10 το κάνουν κάθε μέρα. Η απάντηση στο Viber 6981-972-972. 6981-972-972. Ο νικητής που δεν είπαμε, δεν έχει σημασία αν έχετε σωστή ή λάθος απάντηση. Έτσι κι αλλιώς ο νικητής ενημερώνεται με μήνυμα στο τέλος ότι έχει κερδίσει. Και βέβαια, αν απαντήσετε σωστά, εγώ θα σας απαντήσω. Αν απαντήσετε λάθος, θα σας απαντήσω λάθος. Γιατί αυτά είναι τα καλά όταν λείπει ο Σταθουλίνης Ρακουνίνης. Coldplay, Viva La Vida, Every Time We Touch, Maggie Riley. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, 42 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σας.

Έχετε πάρει φωτιά με το Viber και την εύκολη ερώτηση Not. 7 στους 10 το κάνουν κάθε μέρα. Διαβάζω λοιπόν κάποιες απαντήσεις οι οποίες είναι λάθος. Μέχρι στιγμής δεν έχετε σωστή απάντηση, αλλά απαντάω και σε όλα τις λάθος απαντήσεις. Μην ξεχνάτε, σωστή ή λάθος δεν έχει καμία σημασία. Διεκδικείτε εισιτήρια Village Cinema με τη συμμετοχή σας. Καθαρίζουν τη μύτη τους, πίνουν καφέ, γυμναστική, μιλάνε με τη μαμά τους, κλαίνε που θα πάνε στη δουλειά. Ωραίο, αλλά αυτό δεν θα ήταν 7 στους 10, θα ήταν 10 στους 10. 9 στους 10, 10 στους 10. Μην είμαι και απόλυτη, 9 στους 10 σίγουρα. Σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά. Καθαρίζουν τη λεκάνικ, αγκαλιάζονται, πάνε τουαλέτα, κάνουν μπάνιο, βούρτσισμα δοντιών, μαγειρική, αλλάζουν θέση στα διακοσμητικά, καθαρίζουν τα mail που δεν χρειάζονται καμιά από αυτές, δεν είναι η σωστή απάντηση. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, δηλαδή, ωραίες απαντήσεις είναι και είναι και σωστές, ενδεχομένως να το κάνουν και 7 στους 10, αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Ψάχνουμε λοιπόν κάτι που το κάνουν 7 στους 10 και δεν ήταν από τις πρωί αναφερθήσεις απαντήσεις. Με ρωτάτε για το Easy Pass, έρχεται και το Easy Pass. Εννοεί το Easy Pass για τη Celine Dion, έτσι. Μετά τις 9 το κάνουμε αυτό, ή δεν ξέρω. Εγώ θα το κάνω σήμερα μετά τις 9 γιατί δεν προλαβαίνω, μάνα μου, δεν προλαβαίνω. Έχω πολλά πράγματα. Προς το παλόν, love me like you do. Ellie Goulding εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Πολλές απαντήσεις για το μπάνιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί σωστή απάντηση. Να βοηθήσω. Α, θα βοηθήσω γιατί μου αρέσει να βοηθάω. Και επίσης, δεν έχω και πρόβλημα, δηλαδή τώρα που θα το βρείτε, να απαντάω ναι. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε? 7 στους 10 λέει το κάνουν καθημερινά. Εσείς το κάνετε. Εσείς που μας ακούτε, το κάνετε. Δηλαδή εσύ τώρα που με ακούς, το κάνεις. Τι άλλο να πω? Τι άλλο να δώσω? Τι άλλο να σου κάνει το Μητσοτάκη πια? Τώρα, σταματήστε ό,τι και αν κάνετε, γιατί αυτό που θα σας πω δεν έχει ξαναγίνει και σας αφορά. Έχετε πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει στο Περιστέρι? Το κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι έχει παζάρι, παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές πάτωμα και πιο κάτω από το πάτωμα. Ε, μέχρι και Ντελάλη, εδώ, Ντελάλης βγήκε στα ραδιόφωνα. Έβγαλε Βιοκαρπέτ για να το μάθουμε όλοι. Για λίγες μόνο μέρες. Προσέξτε, από σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο Περιστέρι, στη Βιοκαρπέτ, θα βρείτε χαλιά με 80 ευρώ, με 100 ευρώ, με 130 ευρώ, με 190 ευρώ, όλο το χαλί, έτσι, δεν εννοούμε κομματάκι, και λευκά είδη, όλα μισή τιμή, δηλαδή σεντόνια, πέτρια, τις παπλώματα, όλα μείον 50%. Τζάμπα λέμε, και είναι και Βιοκαρπέτ, έτσι, εγγύηση, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία, ελάτε όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου, στη Λεωφόρο Αθηνών 202. Εμίλησα, τα είπα. Έρχεται η Άντζελα Πασχοπούλου, κάντε τα κουμάντα σας. Μετά τις 9, λέω και το Easy Pass για Celine Dion. Μείνετε όλοι εδώ.
1: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Βιοκαρπέτ δίνω.
0: Βγάλαμε Ντελάλη.
3: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

0: καλό. Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Meeting.
5: Συνεργείο.
4: Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικιασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις στις νομοθεσίες περίοπλων και ναρκωτικών. Ο 27χρονος που ομολόγησε το έγκλημα εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από 8 όροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Εκτός σχεδιασμού αφήνει προς το παρόν η κυβέρνηση τις επιδοτήσεις στο ρεύμα παρά την άνοδο των τιμών στη χονδρική αγορά, στρέφοντας το βάρος των νέων μέτρων στο πετρελαίο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Για τα νοικοκυριά που θέλουν να περιορίσουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις της αγοράς, η κατεύθυνση που προκρίνεται είναι η εξέταση των σταθερών μπλε τιμολογίων. Σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρασημοφόρησε 2 κολοσσούς του Αμερικανικού κινηματογράφου, τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη Νέα Υόρκη, για την αφοσίωσή τους στον κινηματογράφο και τη διαφύλαξή του, όπως αναφέρθηκε.
12: Easy Sports.
13: Η Εθνική Ελλάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Nations League που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 10:15 με αντίπαλο τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μπασκόνια εκτός έδρας στις 9:30 στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. 15 λεπτά νωρίτερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή στο Telecom Center Athens.
14: Easy weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
14: Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
15: Επιστρέψαμε. Κίνηση. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Αποφάσισα. Έτσι μόνη μου την πήρε την ιδέα. Δηλαδή από το προηγούμενο μισάωρο που είπα τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Με ένα γνωμικό, με μια παροιμία θα λέω την κίνηση και θα καταλαβαίνετε εσείς από τα συμφραζόμενα τι ίδιο κατάσταση είμαστε. Οπότε όποιος βιάζεται σκοντάφτη, μη βιάζεστε γιατί θα σκοντάψετε. Κοινώς χαλαρώστε και απολαύστε την κίνηση γιατί έχει κίνηση. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχω πάθει, Γιατί τελικά ο γέροντας Σταθήσιος είναι σοφός που δεν απαντάει στην εύκολη ερώτηση Νότ. Διότι απαντούσα εγώ καλημέρα όχι, καλημέρα όχι, καλημέρα ναι, και ξαφνικά μου βγάζει ότι δεν μπορείς να στείλεις άλλα μηνύματα. Πρόκειται για ένα προσωρινό περιορισμό για την αποφυγή δημιουργία spam. Που σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς, όταν έδωσα τη βοήθεια, τι κάνουν 7 στους 10 καθημερινά, και σας είπα το κάνετε εσείς. Πάρα πολύ απαντήσατε σωστά. Προσπάθησα να στείλω απάντηση, αλλά δεν γίνεται γιατί θα με θεωρήσουν spam και θα ότι σας παμάρουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, η σιωπή είναι μονόδρομος. Θα το πω του Στάθη το μεταξύ ότι καλά κάνεις και δεν στέλνεις μηνύματα, γιατί πραγματικά έχετε πάρει φωτιά σήμερα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, περιμένοντας και την απάντηση. Κάποιοι τυχεροί πήραν απάντηση, κάποιοι δυστυχώς δεν. Πάμε σε κάτι τώρα σημαντικό, πάμε σε κάτι ουσιαστικό, γιατί ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα και 22 Μαΐου θα είναι δίπλα μας. Καλά, τίποτα, θα περάσουν οι μήνες έτσι. Και εσείς, εκείνη τη μέρα, 22 Μαΐου, με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, ένας από εσάς ή μία από εσάς, θα βρεθεί το Σάββατο στο Παρίσι για να παρακολουθήσει τη Σελήν Διόν και την επιστροφή τη Σελήν Διόν στην Ευρώπη, στην μουσική βιομηχανία, στις συναυλίες, στις live. Ο Easy λοιπόν 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι για να ακούσεις Celine Dion live à Paris, μια από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μια καλλιτέχνητα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή και έχουμε την επιστροφή της φέτος και πόσο χαιρόμαστε γι' αυτό. Ήδη κυκλοφορούν κάτι βίντεο από τις εμφανίσεις, είναι συγκλονιστική. Εσείς θα είσαστε εκεί με τους αγαπημένους σας, με έναν αγαπημένο σας, θα ζήσετε από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και αν έχει επιτυχίες της Celine Dion. Και για να πάρεις μέρος, άκου καθημερινά το Easy Pass της ημέρας, το οποίο ανακοινώνεται εδώ πέρα, ανακοινώνεται και σε άλλες εκπομπές. Δεν ξέρεις, Μαρία Γεωργιά. Αδιάβαστη και μηδέν ιστοπηλίκων. Καθημερινά, πάντως, εμείς στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast το λέμε. Και δηλώνει συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2 και κάπου συζητάει μέσα στο banner. Συζητάει και το pass, το γράφεις, το πάσο και σήμερα είναι στάδιο. Γιατί σε στάδιο θα την παρακολουθήσετε. Μην ξεχνάτε, αν θέλετε να πάρετε μία ιδέα από τις επιτυχίες Celine Dion, έχουμε αφιέρωμα καταπληκτικό στη Celine Dion αυτό το Σαββατοκύριακο με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή. Το παρουσιάζει η Δέσποινα Κριτικού Φελάκια. Το έχει γράψει, βρίσκεται στη Βαρκελόνη με το Στάθη Χριστοφορίδη. Κάνουν σουξουμούξου, ετοιμάζουν 4, 5, 6, 7, 8 παιδιά. Εσείς πάντως θα περάσετε και εσείς ζάχαρη το Σαββατοκύριακο με τις επιτυχίες της Celine Dion. All That She Wants, Ace of Base, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

Smooth Criminal Michael Jackson εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Και τελικά, πού να έχεις εμπιστοσύνη, έτσι? Ούτε στον ίδιο σου εαυτό δεν έχεις εμπιστοσύνη. Σε πάω στη Sophie Tanner, Βρετανίδα συγγραφέας, ειδικός δημοσίων σχέσεων και ακτιβίστρια της ολογαμίας. Η ολογαμία είναι η πράξη. Τσίτωσε το μαράκι. Που παντρεύεται κανείς τον εαυτό του, Μαρία. Από την αρχαία την. Αρχαία ελληνικά. Γαμαίο γαμό, παντρεύομαι. Μέτρα λοιπόν τον Brighton. Αυτή λοιπόν έγινε παγκοσμίω γνωστή το 2015 όταν παντρεύτηκε συμβολικά τον εαυτό της σε μια πολιτιστική τελετή όπου είχε κανονική γαμήλια βέβαια τελετή, έτσι. Νυφικό, παρανύμφους, περπατώντας μόνη στο διάδρομο. Αργότερα εξήγησε ότι η αυκίνηση αυτή δεν σημαίνει την απόλυση των μελλοντικών σχέσεων, αλλά τη δέσμευση να αγαπά και να εκτιμά τον εαυτό της απόλυτα στις τοξικές σχέσεις. Και γιατί λέω αργότερα? Γιατί το 17 η Σουρτούκο έκανε μια αποκάλυψη ότι έκανε μια σύντομη σχέση 5 μηνών με έναν άνδρα και έλεγε αυτιστιευόμενη ότι απάτησε τον εαυτό της. Δεν κάτσε πολύ και η σχεσούλα, έτσι, δηλαδή αρπαχτούλα τη λέμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το 2026 ξαναήρθε στην επικαιρότητα η Sophie Tanner, η οποία είπε πλέον ότι 10 χρόνια που ήταν στο λογκαμί, δηλαδή που παντρεμένη με τον εαυτό της και αποκλείοντας τις άλλες σχέσεις, ανέβασε τα στάνταρ της και έτσι αισθάνθηκε έτοιμη να βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο ενός άνδρα που ονομάζεται Dom. Αναγνώρισε την αξία της αυτή τη δεκαετία, δεν συμβιβάζεται πλέον με τοξικές συμπεριφορές και βρέθηκε το κελεπούρι. Αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε, η γυναίκα αυτή δεν μπόρεσε, δηλαδή απάντησε τον εαυτό της, δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τον ίδιο της, δηλαδή δεν είχε, δηλαδή είπε ξύπε. Δεν θα σου πει και δεν θα ξεπεί ο άλλος. Εδώ οι άλλοι τώρα κάθισε και κάνει τελετή, τις πήγανε δώρα. Ακριβώς όπως έγινε και στον πρώτο γάμο του Στάθη Χριστοφορίδη. Πήγαν όλοι οι άνθρωποι με τα δώρα, αυτό είναι για πάντα και νάτος τώρα. Κάποια χρόνια μετά με τη δεύτερη. Πω που ακούγουμε λιγάκι. Ποιος μιλάει έτσι? Ο Χίος. Μία έτσι ανεβάζει τέτοια φωνή. Τέτοια καταγγελία. Άντε από εδώ με τους γάμους. Last Kiss η Star. Εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Μα είδες τις καλύτερες ειδήσεις. Κρατάω χωρίς το Στάθη. Τώρα ο Στάθης, σκέφτομαι τα πρόσωπά του. Το πρόσωπό του, τη μούρη του. Βέβαια έχω την Μαρία Γεωργέα που έχει μια αντίστοιχη έκφραση, αλλά μου λείπει το αγόρι μου.

As it was από Harry Styles και σε πάω μία στην Ισπανία και στη Μαδρίτη, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές, ακτιβιστές, γείτονες αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες συγκεντρώθηκαν έξω από το διαμέρισμα μιας γυναίκας της Μαρί Κάρμεν που είναι 87 ετών, προσπαθώντας να εμποδίσουν την έξωσή τους. Αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα με αναπηρία ζει στο συγκεκριμένο σπίτι, προσέξτε τώρα, από το 1956. Και η νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία αύξησε το ενίκιο από τα 500 ευρώ στα 1650 ευρώ. Από 500 ευρώ, 1650 ευρώ, ποσό που ξεπερνά ακόμα και ολόκληρη τη σύνταξή της. Βρέθηκε ανώνυμος ευεργέτης, προσφέρθηκε να καλύψει τη χρηματική διαφορά. Οι διαδηλωτές έμειναν στον δρόμο όλη τη νύχτα, υπήρξαν αστυνομικά επεισόδια με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, είπε η Μαρί Κάρμεν, αλλά ειρηνικά, αυτός ο σκληρός αγώνας γίνεται απέναντι σε κάποιον που θέλει μόνο να βγάλει λεφτά, ανέφερε συγκινημένη η 87χρονη. Από το 1956 στο ίδιο σπίτι και η νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία, επαναλαμβάνω, αύξησε το ενίκιο από 500 ευρώ στα 1650. Βίνους, Μπανανάραμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Venus Bananarama και έχουμε δύο επιλογές για να φροντίσουμε τα παιδιά μας να γίνουν πιο δυνατά. Ζελεδάκια VitaFix από την Ιντερνετ που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Θέλετε να ακούσετε τις επιλογές? Θέλετε, δεν θέλετε, εγώ θα τις πω. VitaFix Immuno από τη μία, σε σχήμα αστεράκι με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά χυλίσματα και γεύση σμέουρου. VitaFix Multiprobio σε σχήμα αρκουδάκι με προβιωτικά, προβιωτικά βιταμίνες A, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας. Υψηλή περιεκτικότητα σε 12 μεσίνες, δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Οπότε καταλαβαίνετε, οι επιλογές είναι δύο, αλλά στην πραγματικότητα είναι μονόδρομος. Back to VitaFix Gummies, γερά και δυνατά παιδιά, στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: καλώστη.
1: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
0: Κυρία Μαρία, μπράβο.
1: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
5: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
8: Είμαστε, επιστρέψαμε και η αλήθεια είναι ότι ο καθένας από μας είναι διαφορετικός και έχει σημαντικές ιστορίες. Και οι σημαντικές ιστορίες είναι αυτές οι καθημερινές ιστορίες. Είναι αυτά που φτιάχνουμε αναμνήσεις. Μπορεί για κάποιον να είναι η καθημερινότητά του, δηλαδή για έναν αγρότη μπορεί να είναι η στιγμή της ημέρας που φροντίζει τη σοδειά του. Για μένα, ας πούμε, με την Γκόλφο μπορεί να είναι αυτές οι βόλτες που μπορεί να κάνουμε ακόμα και στα πάρκα τσέπης, στη γειτονιά, μια βολτούλα έτσι για ένα γρήγορο σνιφάρισμα για να μυρίσει λιγάκι, να κάνει την ανάγκη της. Μια συναυλία, ένα ταξίδι που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Οι στιγμές, οι απλές, οι μικρές για κάποιους άλλους είναι σημαντικές. Απλά καθημερινά πράγματα, αυτά είναι το λατοπίπερο της ζωής. Στη ΙΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Αν θέλεις να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται και τι είναι αυτά που σου λέω τόση ώρα, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Κίνηση! Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Που σημαίνει ότι καταλαβαίνετε τι κολάσεως. Μην γκρινιάζουμε συνέχεια για αυτό το πράγμα. Είναι, πρέπει να το αποδεχτούμε ότι είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Μπορούμε ενδεχομένως, όσο μπορούμε να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας για να μην κολλάμε στην κίνηση, να χρησιμοποιούμε τα μέσα όσο αντέχουμε κτλ. Believe Sir, Ordinary από Alex Warren και βέβαια επιστρέφοντας ερχόμαστε με το καλό νέο της ημέρας το οποίο έρχεται από τη Μαρία Γεωργιά και φυσικά το Song Me Up και την απάντηση στην εύκολη ερώτηση νότα.

Ordinary από Alex Warren και πάμε στην καλή είδηση της ημέρας, όπου θέλω να σας πω πριν την πω τι κάνει ο ηγέτης, εγώ δηλαδή. Στην πραγματικότητα δημιουργεί ασυνείδητα στον άλλον την ανάγκη να προσφέρει στην εκπομπή. Στην καλή της ημέρας, ακόμα και ο Δρακουλίνος, όπως μου γράφετε, γιατί μου τον γράφετε Δρακουλίνο και είναι, ο Στάθης Χριστοφορίδης, που και που, όταν βρίσκει μου τη στέλνει. Το ίδιο λοιπόν έκανε και χθες βράδυ η Μαρία Γεωργία και λέω, μου λέει, ναι, το είδα και σκέφτηκα. Μπράβο σου, Μαρία Γεωργία. Και πολύ ωραία είδηση. Σε πάω λοιπόν στη Βενεζουέλα, όπου γίνανε τα αποκαλυπτήρια ενός πολύ όμορφου αγάλματος, μπρούτζινου, και τιμήθηκε ένας σκύλος. Σκύλος ήρωας, ήταν από τις ειδικές δυνάμεις των σκύλων εκεί στη Βενεζουέλα. Είχε σώσει 26 άτομα μετά από σεισμούς και στη χώρα του και στο εξωτερικό. 8 χρονών συνταξιοδοτήθηκε λοιπόν, και για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους εκεί οι άνθρωποι, πέρα το ότι είναι ένα border collie το οποίο το γενικώς, παιδί μου, το περιποιούνται και το θεωρούν ότι είναι τόσο σημαντικό, ακριβώς γι' αυτό το λόγο αποφασίσαν να του κάνουν και ένα άγαλμα για την προσφορά του στην ανθρώπινη ζωή. Προσέξτε τώρα αντίστοιξη, έτσι. Εμείς εδώ έχουμε την Ανούμπις, την ΜΚΟ που διαθέτει σκυλιά ειδικών δυνάμεων που βρίσκουν ανθρώπους είτε ζωντανούς είτε νεκρούς. Και μετά που είχαν βέβαια παρέμβει και στην ιστορία με τα Τέμπη, που είχαν βρει το γενετικό υλικό των θυμάτων, που είχαν βρει περίεργα ύποπτα υλικά άλλα, και εδώ δηλητηριάστηκε ο Έκο, ο αρχηγός δηλαδή, που ήταν 3-4 χρονών νομίζω το σκυλί, δηλητηριάστηκε, και τώρα μιλάμε όταν λέμε για σκυλί, τέτοιο σκυλί ειδικών δυνάμεων, μην φανταστείτε ότι είναι σαν την Κόλφο που βγαίνουμε έξω με το λουράκι και πάμε στα βουνά και στα λαγκάδια. Σε περιφραγμένο χώρο κάποιος δηλητηρίασε τον Έκο, όπως βρήκε και έκανε και οι τοξικολογικές του. Το κανάλι λοιπόν της ημέρας έρχεται από τη Βενεζουέλα και τον τρόπο με τον οποίο έδειξαν οι άνθρωποι την ευγνωμοσύνη τους για ένα σκύλο που βοήθησε να βρεθούν 26 άνθρωποι.

Back to Black Amy Winehouse, και κάπως έτσι αισθανόμαστε όταν τα κουνούπια μας ρουφάν το αίμα. Και όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Μπορείς ένα μισή λεπτό ένα κουνούπι να ρουφήξει ως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Φυσικά δεν μιλάμε για εμάς, γιατί εμείς είμαστε ένα παρεάκι, όλοι εμείς και εσείς που μας ακούτε, που χρησιμοποιούμε κλασικά repel spray, γιατί κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Σημαντικότατο είναι άοσμο και ακόμα πιο σημαντικό κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν repel spray από τη Unipharma. Εύκολη ερώτηση not. 7 στους 10 το κάνουν καθημερινά. Και η σωστή απάντηση, η οποία βρέθηκαν πολλές σωστές απαντήσεις, είναι ακούνε ραδιόφωνο. Το βρήκατε πάρα πολύ από εσάς. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι θα σας πω το μήνυμα που μου ήρθε από τη Viber. Η πρόσφατη δραστηριότητά σου επισημάνθηκε ως ασυνήθιστη. Βέβαια, αφού ο Δρακουλίνος δεν στέλνει κανέναν απαντητικό. Επομένως, κάποιες από τις ενέργειές σου έχουν περιοριστεί προσωρινά. Για να αποτρέψουμε τη δημιουργία spam και να διατηρήσουμε το Viber αξιόπιστο, ορισμένες ενέργειες περιορίζονται όταν επαναλαμβάνονται συχνά. Ο περιορισμός θα έρθει αυτόματα σε λίγες ώρες. Οπότε ζητάω συγγνώμη και από τους επόμενους παραγωγούς, γιατί δεν μπορούν να κάνουν και αυτοί τίποτα, ούτε καρδούλα δεν μπορούν να βάλουν. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα είμαι λίγο πιο συγκρατημένη αμαντή για να μας μπλοκάρει πάλι το Viber. Πάμε και στο Song Me Up. Όπως έχουμε πει, αυτή η στήλη είναι ένα τραγούδι. Ήρθε ο άλλος χθες και μου λέει να σου δώσω Song Me Up. Α, θα λείπεις. Θα λείπεις. Που σημαίνει Στάθη Χριστοφορίδη. Δεν θέλω να βάλω τραγούδι εμπνευσμένο από τα γενέθλια και τις κηδείες που και τα κηδιόχαρτα που διαβάζεις. Θέλω να πω ένα δικό μου, ρε παιδί μου. Οπότε το τραγούδι που θα βάλω είναι από τα βιώματά μου. Σε απαγγέλω στίχους. Είναι ένα άκαρδο φίδι. Κοίταξε τον στα μάτια. Λέει ψέματα. Είναι ένας ερωτήλος που παίζει. Δεν παίζει με κανόνες. Κορίτσι, μην το παίζεις και εσύ κορόιδο. Αφιερωμένο στο Στάθη Χριστοφορίδη, που πριν τελειώσει ο μήνας σηκώθηκε και έφυγε διακοπάρες με την άλλη για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Καλά, εντάξει. Και μείναμε εδώ, μόνες, σαν τα λεμόνια, η Μαρία Γεωργία και εγώ. Cold Hearted, κομματάρα από Πολ Αμπντούλ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων που λέει και ο παππούς. Και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά, γεια!

0: Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Έλα πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη βιοκαρπέτ περιστερίου.
1: Σειρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτού στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες και διευκρινήσεις για την υπόθεση. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στις αρχικές απολογίες τους είχαν υποστηρίξει ότι παρέμειναν κοντά στην νεαρή γυναίκα, περιμένοντας την άφιξη του ασθενοφόρου. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο 27χρονος που ομολόγησε το έγκλημα εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από την διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό επανέλαβε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρι και δύο ενίκια θα επιστραφούν από αύριο σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επιστροφή δύο ενίκιων τον χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Εκτός σχεδιασμού αφήνει προς το παρόν η κυβέρνηση τις επιδοτήσεις στο ρεύμα παρά την άνοδο των τιμών στη χονδρική αγορά στρέφοντας το βάρος των νέων μέτρων στο πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Ο 62χρονος δημοφιλής τοπίος Brad Pitt παρευρέθηκε με τη σύντροφό του στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Heart of the Beast στο 73ο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν στην Ισπανία.
16: Easy Sports.
15: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη στις 3.30 περίπου το μεσημέρι παίζει με την Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο για την φάση των 16 του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Εθνική Ελλάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Nations League που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 14 με αντίπαλο τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς.
16: Easy Weather.
15: Γενικά έθρεσε ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Έλα παιδιά και την τρώμε σιγά σιγά την εβδομάδα. Θα μου πεις εδώ σιγά σιγά έχουμε φάει και το μήνα. Κοίτα να δεις που περνάει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και ακόμα αισθανόμαστε ότι προχθές ήταν που βάζαμε τα αντιλιακά και ξαπλώναμε στις παραλίες. Anyway, μέσα στην πραγματικότητα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία με 18 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στην παρέα μας You και Ten Sharp για το ξεκίνημα.

Music στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ πρωινό 5ης 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, την έχω μια χαρά που έχει φτάσει η Πέμπτη, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Αν κάπως έχετε ταλαιπωρηθεί αυτή την εβδομάδα, πλησιάζει και η μέρα που λίγο έτσι κάπως θα πάρουμε μια ανάσα. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στη Θέκλα που έχει τη γιορτή της, στη Μυρσίνη, τη Μυρτό, τη Μυρτιά, αλλά και την Αμερσούδα και την Αμέρσα, όπως και την Περσεφόνη. Χρόνια σας πολλά, αν έχετε κάποιο από αυτά τα πολύ όμορφα ονόματα. Σήμερα θα ήθελα πολύ να πω ότι η κατάσταση στους δρόμους είναι καλύτερη σε σχέση με χθες, γιατί χθες ήταν και βροχερός ο καιρός, οπότε επιβαρύνεται η κατάσταση ακόμα περισσότερο. Παρ' όλα αυτά και σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα, νικάει νομίζω την ταλαιπωρία η κίνηση στην Αττική Οδό, καθώς ξεκινούν τα προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι και φτάνουν μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Εκεί η μεγάλη απελπισία σε πιάνει αν τυχόν βρεθείς και έχεις να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το μποτιλιάρισμα πραγματικά των τόσων πολλών χιλιομέτρων. Τι να πω, καλά ξεμπερδέματα και εύχομαι έτσι άμεσα να είναι καλύτερη η κατάσταση εκεί στην Αττική Οδό. Τώρα πάμε στον Κηφισό που θα συναντήσετε προβλήματα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Στην παραλιακή κατά τόπους υπάρχουν κάποια προβληματάκια, όλα όχι κάτι πάρα πολύ έντονο στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά και στην είσοδο εκεί στο Νέο Φάλιρο, αλλά και πάλι τα έχουμε δει και χειρότερα. Και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού από τη Λαγουμιτζή, στην Καλλιρόης και την Αρδιτού, κυρίως το ρεύμα προς βόρεια υπάρχουν θέματα, και στη Βασιλίση Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει, ωστόσο και εκεί θα συναντήσετε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Σε λίγο το αγαπημένο μας Take Me There, αμέσως τώρα είναι η Anastasia με το Sick and Tired εδώ στον Easy.

Είναι το Everybody. Το ήθελα τώρα, το ήθελα. Το Backstreet Boys μου να τα ακούσω πρωινό Πέμπτης με ωραία ηλιοφάνεια. Πόσο μ' αρέσει αυτός ο καιρός σήμερα. Θα μου πεις εντάξει, σιγά. Δύο μέρες είχαμε συνέχεια. Τόσο πολύ ζούλεψε. Δεν ήξερα ότι θα μου λείψει, αλλά σήμερα που το είδα, λέω εσύ, ωραίος ο ήλιος σήμερα. Ωστόσο, αυτόν τον σημερινό ήλιο, οι αγαπημένοι μας μετεωρολόγοι τον ονομάζουν καιρική ανάπαυλα. Σε καιρική ανάπαυλα, λοιπόν, θα βρεθεί σήμερα η χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια, όπως είπαμε. Βεβαίως ήταν αισθητή η ψύχρα και νωρίς το πρωί. Το ίδιο θα συμβεί και το βράδυ. Από την Παρασκευή, όμως, και από τα δυτικά, ο καιρός θα αλλάξει και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα μεταβολή με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Οπότε να σας πω κάτι, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα. Σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε, κάτι να κάνουμε, να εκμεταλλευτούμε αυτή την ωραία καιρική ανάπαυλα, γιατί από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο θα είναι βροχερό. Σε λίγο Roxette, Fading Like a Flower, σε λίγο Aretha Franklin και λατρεμένο τραγούδι. Αμέσως τώρα πάμε να απολαύσουμε λιγάκι τον Slim Man και το Mon Amour εδώ στον Easy.

0: και μοναδική Αρίθα Φράγκλιν. Αυτό φυσικά είναι το I Say A Little Prayer. Έτσι, για να ξεκινήσει η μέρα μας όμορφα, γλυκούτσικα, με αγάπες και ωραία τραγούδια. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ στο Easy 97,2. Τις απολαμβάνουμε παρέα και τι ωραία που στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε παρατηρήσει γύρω σας, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό μας θα δούμε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, ενώ στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV. Στο wallet μας, το Magenta Pay, στην εξυπηρέτηση θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα, αφού η Telecom δημιουργεί αυτή την συνολική εμπειρία για μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Φυσικά μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας Telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη, στάθηκε στο Φορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
3: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε δύο δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
2: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
3: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
2: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές να σηκωθεί.
3: Θα το ρισκάρω. Ειδικά. Θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση. Ναι, είναι βιολογία αυτό.
2: Ασωστό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
15: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
16: Antenna. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
17: Σόγα, βρε!
16: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Το κορίτσι το δικό μας είναι η Έλληνα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, τραγουδάρα εδώ στο Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 11. Έχετε ζήσει ποτέ από κοντά τον ήχο των κινητήρων και την ένταση της πίστας? Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχετε την ευκαιρία να το κάνετε στο Allwyn McLaren Racing Live in Athens, στο ΟΑΚΑ. Η Allwyn και η McLaren Racing φέρνουν μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους. Ακόμα και αν δεν έχετε εξασφαλίσει δωρεάν πρόσκληση, μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί μπορείτε να επισκεφτείτε το Fan Zone του event με ελεύθερη είσοδο και εκεί θα σας περιμένουν διαδραστικές εμπειρίες, αγωνιστικοί προσωμιωτές με αναμνηστικά δώρα, ιστορικά και σύγχρονα show cars, ενώ θα δείτε και το μονοθέσιο της McLaren που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4-6 του Ayrton Senna να τρέχουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ, αφού πίσω από το τιμόνι της McLaren του Ayrton Senna θα βρεθεί ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μίκα Χάκινεν. Το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου οι πόρτες του Fan Zone του Allwyn McLaren Racing Live in Athens στον τοίχο των Εθνών στο ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 10 το πρωί. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity, 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
5: Σόγα, βρε!
4: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι. Για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
5: Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φόρο τιμής στον υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο, αποτείει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Σήμερα, η μέρα της κηδείας του, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος θα κυματίζουν με σύστιες από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη του. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στον Guardian ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Άμεσα θα γίνουν οι εξειδικεύσεις των παρεμβάσεων για τη θέρμανση που εξήγηλε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πακέτο περιλαμβάνει παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των διελιστήριων για το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας φαίνεται να καταλήγουν τα τοξικά απόβλητα που εντοπίστηκαν να απορρίπτονται παράνομα στον Κηφισό από φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στα Αιγάλεω. Αυξάνεται η ψηφιακή παρουσία των εφήβων στην Ελλάδα, με τα social media να καταλαμβάνουν όλο ένα μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς τους. Το 48% των εφήβων στη χώρα μας κάνει προβληματική χρήση των social media. Σφοδρή επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, με αφορμή την ομιλία του Τούρκου Πρόεδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τον κατηγόρησε ότι εκφώνησε αντισημιτική και εμπριστική ομιλία.
17: Easy Sports.
0: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή απόψε στις 9 και 4 στην πρεμιέρα της EuroLeague στο Telekom Center Athens. Η Εθνική Ελλάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Nations League που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 14 με αντίπαλο τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς. Αρχίζει η νέα σεζόν της EuroLeague. Η Μπασκόνη υποδέχεται απόψε στις 9.30 στην Μπουέσα Αρίνα τον Ολυμπιακό.
17: Easy Weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις μέχρι και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα 24 Σεπτεμβρίου, με μια ωραιότατη ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, την οποία θα σας έλεγα να κανονίσετε κάπως, να προγραμματίσετε, να την απολαύσετε. Γιατί όπως συζητήσαμε και νωρίτερα, όλη αυτή η κατάσταση σήμερα αποτελεί μια καιρική ανάπαυλα. Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε για το Σαββατοκύριακο, οπότε σήμερα κάπως να απολαύσουμε αυτόν τον ωραίο ήλιο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ σήμερα δεν θα ξεχάσουμε να πούμε τα χρόνια τα πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη, τη Μυρτό, τη Μυρτιά, αλλά και την Αμέρισσα που έχουν τη γιορτή τους, όπως και η Περσεφόνη. Τι ωραία ονόματα, να χαίρεστε τα αγαπημένα σας κορίτσια. I'm so excited, αμέσως τώρα στον Easy.

Είναι ο Brian Adams. Φυσικά αυτό είναι το Please Forgive Me. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Το ραντεβού μας εννοείται πως είναι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo, όπου θα βρεθούμε για να ζήσουμε αυτή την τόσο ξεχωριστή γιορτή της γαστρονομίας που θα είναι γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες, και φυσικά θα περάσουμε και από το περίπτερο της πρωτέργεια για διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια αλλά και τη γεύση, πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα. Ραντεβού λοιπόν στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Αμέσως τώρα είναι η Olivia Dean, αυτό είναι το So Easy to Fall in Love εδώ στον Easy 97,2.

πολύ αναμενόμενη ταινία Verity. Τρίτη λοιπόν 29 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας στα Villa Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ για να απολαύσουμε αυτό το ψυχολογικό θρίλερ που είναι βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Μία ταινία λοιπόν γεμάτη μυστήριο, αιμονή, σκοτεινά μυστικά με πρωταγωνιστές την Anne Hathaway, την Dakota Johnson και τον Josh Hartnett σε αυτή την ιστορία όπου μία συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Να πούμε ότι η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Εμείς τη βλέπουμε λίγο νωρίτερα σε avant premiere, όπως είπαμε, την Τρίτη που μας έρχεται, 29 Σεπτεμβρίου, στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy το 6981972972. Μου γράφετε απλώς τη λέξη πρεμιέρα. Καλή επιτυχία. Οι νικητές φυσικά ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα και όλα αυτά για την avant premiere της πολύ αναμενόμενης ταινίας Verity. Teddy Swims, αυτό είναι το The Door εδώ στον Easy 97,2.

0: Missing You εδώ στον Easy 97,2 και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, καθώς η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε φυσικά τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επανέρχομαι με μεγάλη επιτυχία από Michael Jackson εδώ στον Easy.
1: Never be the same again. Melanie C και το Never be the same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Θα
1: πάω στην τόσο καλό τύχη.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρχεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
9: Ερε Ελλάδα.
11: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
9: Σόχα βρε!
11: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Pure Essence, Don't Know Any Better στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πόσες φορές μπορεί να νιώθουμε ότι η καθημερινότητα μας καταπίνει με τη δουλειά, με τις υποχρεώσεις, με τα ραντεβού, και αυτό μέχρι ένα βαθμό είναι λογικό, αρκεί να μην αφήνουμε στην άκρη τα σημαντικά, όπως είναι η φροντίδα του ίδιου μας του εαυτού. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up, αλλά και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Έτσι, για να εστιάσουμε σε εμάς, να εστιάσουμε στην υγεία μας, μαθαίνουμε περισσότερα στο Εθνική Ασφαλιστική. Your health. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting.
3: Λογαριασμό ενεργείο.
2: Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr/yourhealth και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ. Στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συναγερμός έχει σημάνει στα δικαστήρια Πειραιά μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Άγνωστος τηλεφώνησε και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο χώρο των δικαστηρίων, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο. Στον ανακριτή στην Ιγουμενίτσα οδηγήθηκε νωρίτερο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης μετά την ιατρική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν φρουρούμενος. Αποκαλύψεις για τη λειτουργία και τη διενέργεια διαδικασιών πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έκανε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη. Ανέφερε πως από την έρευνα προέκυψαν ευρήματα που κατά την εκτίμησή της καταδεικνύουν ότι η διαδικασία πραγματοποιούνταν και πέραν του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό επανέλαβε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρι και δύο ενίκια θα επιστραφούν από αύριο σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Η νέα αρρύθμιση προβλέπει την επιστροφή δύο ενικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών σε γραμμή 3 του μετρό. Και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΗΕ για να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνη επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου.
14: Easy Sports.
15: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη στις 3 με 3.30 το μεσημέρι παίζει με την Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο για την φάση των 16 του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Εθνική Ελλάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Nations League που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 10:15 με αντίπαλο της Σερβία στο Ράικο Μίτιτς.
14: Easy Weather.
15: Γενικά ήθελε ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 92. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνατε. Σήμερα είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ένα φως στο τούνελ, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Και αυτό όσο να είναι μας χαροποιεί. Το Σαββατοκύριακο βεβαίως, όπως είπαμε και νωρίτερα, αναμένεται να είναι βροχερό. Οπότε αν έχετε διάθεση για εξόδους, για σκεφτείτε μήπως το κάνετε σήμερα. Γιατί από ό,τι φαίνεται η ανάπαυλα είναι σήμερα. Σε λίγο Hozier και Too Sweet, σε λίγο Mariah Carey. Αμέσως τώρα Life is Life, εδώ στον Easy 97,2.

όχι, είναι μία από τις ωραιότερες τραγουδίστριες της γενιάς της, είναι η Μαραία Κάρι φυσικά, και αυτό είναι το My All εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τα αστρολογικά της ημέρας, καθώς σήμερα έχουμε μία σελήνη στους ηχθείς που μας κάνει λίγο πιο συναισθηματικούς και ευαίσθητους, ενώ σήμερα θα λειτουργεί λίγο πιο έντονα η διέστηση και η φαντασία μας. Νωρίς το απόγευμα, κάποιες ξαφνικές εξελίξεις μπορεί να έχουν οι δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και οι ηχθείες. Κάτι μπορεί στο πρόγραμμά σας να αναβληθεί, να ακυρωθεί, μπορεί να είστε λίγο πιο νευρικοί. Ωστόσο, διαβάζω ότι το βράδυ θα είναι αρκετά πιο διασκεδαστικό και θα μας δώσει ευκαιρίες για να περάσουμε χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, κάνοντας χαλαρές δραστηριότητες. Ενώ είναι και ωραίο βράδυ για τις ερωτικές σχέσεις. Ορίστε, από τη μία ο καιρός. Από την άλλη, η αστρολογία μας εξωθούν σήμερα το βράδυ να κάνουμε τη βόλτα μας, να πάρουμε τις ανάσες μας και γιατί όχι να περάσουμε ωραία. Νταμιάνο Ντάβιντ έρχεται με τον Next Summer, τώρα Νέλη Φουρτάντο, είναι το Say It Right, εδώ στο Easy.

Stevie Wonder, I just called to say I love you. Εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Μεσημεράκι 5η, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, ο Easy 97,2 σας έχει και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς. Με το Easy Live Experience να είναι αυτός ο διαγωνισμός μας που θα στείλει κάποιον από εσάς να απολαύσει μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, αυτή τη συγκλονιστική καλλιτέχνηδα που τόσο αγαπάμε και που έχει αφήσει αυτό το μοναδικό αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Φυσικά μιλάμε για τη Σελίν Ντιόν και ξέρετε, όσο περισσότερο κυκλοφορούν έτσι και βιντεάκια από αυτές τις εμφανίσεις που ξεκίνησε πρόσφατα στο Παρίσι, τόσο πιο πολύ τρελαινόμαστε, τόσο πιο πολύ ενθουσιαζόμαστε για δικό σας λογαριασμό, γιατί κάποιος από εσάς είναι που θα βρεθεί στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου και εκεί θα βρεθείτε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μίας και μοναδικής Celine Dion. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετο season 72. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη στάδιο και τη συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί. Επίσης θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο συντονίζεστε στον Easy 97,2 για να απολαύσετε αυτό το αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει

μας η Δέσποινα Κρητικού σε αυτό το ξεχωριστό Easy Icon Weekend, με αφορμή βεβαίως τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion στη σκηνή. Οπότε και θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και θα ανακαλύψουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές, πάντα όπως είπαμε με τη Δέσποινα Κρητικού. Τι ωραία πράγματα, δηλώστε συμμετοχή, καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη ότι όποιος κερδίσει δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία που θα περάσει. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Σε λίγο Beverly Knight, Piece of My Heart, αμέσως τώρα είναι η Lola Young, αυτό είναι το Messi, εδώ στον Easy 97,2.

0: Xenex, τον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα λοιπόν να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο, και εμείς μπαίνουμε στο telecom.gr και μαθαίνουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί, μένουμε μαζί μέχρι τη μία.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber, Phantom of the Opera.
3: Όπα, The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
2: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
3: Πάει και ψηλά όμως,
2: πριν
3: έτσι
2: κατέβει.
3: Δηλαδή θα μπορούσα να
2: δω. Πες το εσύ, πες το εσύ σε μία.
3: Πάω χαμηλά.
2: Αυτό είναι μπουζουξίδικο.
3: Γιατί, τι διασκευή θα μπορούσα.
2: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για 3 ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με το κομπολό. The Phantom of the Opera is here. Dan-dan. Σουτιέν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκάρπε. Δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε και είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Υποδεχόμαστε βεβαίως τη Μαρία Φραγκάκη, το αγαπημένο μας κορίτσι, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 4 και μας κρατάει συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Να ορίστε με αυτά και με εκείνα. Φτάνει και η Παρασκευή, αυτό πάρα πολύ μας χαροποιεί. Αύριο λοιπόν στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy 97,2. Θέλω να σας ευχηθώ ότι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού. Τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
3: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ψήρα! Ξεκόλα!
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
11: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
0: Easy News. Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Στις 4 Νοεμβρίου χιόριστη να ξεκινήσει στην Πάτρα η δίκη της Ειρήνης Μούρτζουκου, η οποία είναι προσωρινά κρατούμενη για 4 δολοφονίες. Η 25χρονη έχει ομολογήσει τη δολοφονία των δύο δικών της βρεφών, του βρέφους φίλης της, καθώς και της ανήλικης αδελφής της. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών στο κτίριο των δικαστηρίων του Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά μέχρι την οδό Ακτής Μιαούλη και στην οδό Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων μέχρι και την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Συνεχίσει οι αποκαλύψεις για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη. Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρεί τη μαρτυρία μιας 53χρονης εργαζόμενης νοσηλεύτριας του ιατρίου. Λίγο πριν χτυπήσει το μηχάνημα να καταρρεύσει ο αγαπημένος τραγουδιστής, φέρεται να επισήμανε στην κατηγορούμενη γιατρό πως η εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη δεν ήταν καλή. Με την 56χρονη να της απαντά να μην της κάνει υποδείξεις και συνέχισε τη θεραπεία, αγνώντας την κλινική προειδοποίηση. Οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν σε νέα έψη στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων των ευρωπαϊκών χωρών που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενέι προειδοποίησε για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περιπτώσεις νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Καναδός τραγουδιστής Justin Bieber εμφανίστηκε στο MacArthur Park στο Los Angeles συνοδευόμενος από 4 μουσικούς και χωρίς να έχει ανακοινώσει την εμφάνισή του, ερμήνευσε τραγούδια μπροστά σε ένα μικρό πλήθος που συγκεντρώθηκε να τον ακούσει.
13: Easy Sports.
0: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μπασκόνια εκτός έδρας στις 9.30 στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. 15 λεπτά νωρίτερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο Telekom Center Athens. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη στις 3 με 3.30 το μεσημέρι παίζει με την Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο για την φάση των 16 του τουρνουά της Σιγκαπούρης.
13: Easy weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα. Πότε πήγε Πέμπτη κιόλας? 24 του Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε καλά. Να είναι όλα καλά. Να κυλά όμορφα η σημερινή ημέρα, η σημερινή Πέμπτη. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Ήρθα και θα μείνω για τις επόμενες 3 ώρες. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 εδώ στον Easy, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μηνυματάκια, ξέρετε, μου στέλνετε στο Viber του Easy 6981-972-972. Στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Με Cindy Lauper ξεκινάμε σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας, να μείνετε εδώ. Καλώς ήλθατε και πάλι. Καλά να περάσουμε.

Backstreet Boys μόλις ακούσαμε και καλό μας μεσημέρι. Ένα φίλο να στείλω στη Τζόρτζια και στο Λευτέρη που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη γενική εικόνα της ημέρας, αστρολογικά εννοώ. Λοιπόν, είναι μια μέρα η οποία μας κάνει κάπως πιο συναισθηματικούς και ευαίσθητους, ενώ λειτουργεί πιο έντονα η διέστηση και η φαντασία μας. Αυτό δεν είναι κακό, ίσα ίσα, μια χαρά το βρίσκω. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα σήμερα να έχουμε κάποιες αναποδιές και κάποιες καθυστερήσεις. Κάτι στο πρόγραμμά μας μπορεί να αναβληθεί σήμερα, να ακυρωθεί, ή μπορεί να είμαστε, εν πάση περιπτώσει, κάπως πιο νευρικοί. Το βράδυ τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Καλό είναι αυτό. Θα μας δώσει ευκαιρίες το βράδυ να περάσουμε χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να περάσουμε έτσι ένα χαλαρό βραδάκι, γενικότερα όπως θέλει να περάσει ο καθένας. Taylor Swift, ακόμα εδώ στον Easy.

Λατρεμένο, Always από Bon Jovi, εδώ στο Easy 97,2. Τι ωραίο τραγούδι. Είναι μεσημέρι Πέμπτη, το περνάμε μαζί και θυμίζω ότι έχουμε ετοιμάσει για εσάς ακόμη ένα υπέροχο Easy Live Experience, το γνωρίζετε και περιμένετε πώς και πώς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας. Λοιπόν, Easy Live Experience με τη Celine Dion Live Απαγέ είναι μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η Celine Dion λοιπόν έχει επιστρέψει στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο να ζήσετε από κοντά μια μουσική εμπειρία πολύ πολύ ιδιαίτερη και μοναδική και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Celine Dion. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φυσικά το γνωρίζετε, θα πρέπει να ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας για να δηλώσετε συμμετοχή στο

easyfoundees.gr, κάθετος easy972. Το σημερινό easy pass είναι η λέξη στάδιο. Στάδιο λοιπόν το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με τη Celine Dion Live Απαγή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Και στο σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy κάνει αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα πολύ ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Ακούμε λοιπόν τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε φυσικά τις ιστορίες πίσω από αυτές. Μαζί με τη Δέσποινα Κρητικού εδώ στο Easy 97,2.

0: Pet Shop Boys, it's a sin. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε αισιόδοξα και με καλή ψυχολογία και με ένα πολύ καλό νέο, γιατί θα είναι αμαρτία να μην πάτε στο The Ellinikon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 τη νύχτα. Εγκαινιάστηκαν μόλις 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Εννοείται ότι μιλάω για το The Ellinikon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους. Είπαμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τη νύχτα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio και να κλείσετε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ, και θα περάσετε υπέροχα, πιστέψτε με. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4. Πάμε για ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Σας στέλνω εδώ, σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας.
1: Μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α,
2: δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
2: Η μάγια.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: ο Στάθης και η Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinikon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinikon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
14: Γκολ? Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι.
14: Ποιο μάτς.
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: James Blunt, You're Beautiful, γιατί πραγματικά παντού υπάρχει ομορφιά γύρω μας, αρκεί να θέλουμε να την δούμε, να την εντοπίσουμε. Είμαστε 5 λεπτά, 4 λεπτά πριν από τις 2 εδώ στο Νίζι 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ένα φιλί να στείλω στην Ιώβη και στο Στράτο που επικοινώνησαν μαζί μου, 69 81 972 972. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε κι εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ, να ξέρετε, δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά για τη σοδειά του. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που κάνει και απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, ή των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από πρωτοβουλίες, από έργα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις σημαντικές, τις πιο σημαντικές ιστορίες, στο day.gr. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας μέχρι και τις 4. Σύντομο break. Πάμε και στα νέα των 2 με την Ατζέλα Πασχοπούλου για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα, η αλήθεια, και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Υγεία. Συνεργείο.
4: Υγεία.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
8: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δημιουργεί απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών προσκόμισε τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει κατηγορούμενοι στο Σύλλογο, επισημένοντας ότι παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Με τις διεθνείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος για τους καταναλωτές, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της για την αγορά καυσίμων. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζόμενους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται ιδιωτικές δομές υγείας, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών, όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, τη διαχείριση ελλημάτων και τα τυχερά παιχνίδια. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στον ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μεταγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρασημοφόρησε δύο κολοσσούς του αμερικανικού κινηματογράφου, τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Ρόμπερτ Ντενίρο, στη Νέα Υόρκη για την αφοσίωσή τους στον κινηματογράφο, όπως αναφέρθηκε.
17: Easy Sports.
18: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Πασκόνη εκτός έδρας στις 9.30 στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. 15 λεπτά νωρίτερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center Athens. Η Εθνική Ελλάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Nations League που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 10.15 το βράδυ με αντίπαλο τη Σερβία στο Raiko Mitic. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη στις 3.30 το μεσημέρι παίζει με τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο για την φάση των 16 του τουρνουά της Σιγκαπούρης.
17: Easy weather.
18: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε. Καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Νίζι 97,2, εμείς μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη, από τη μία μαζί σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy, μέχρι και τις 4, πάντα παρέα με όλους εσάς. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρτό και στη Μυρσίνη. Χρόνια πολλά όμως να ευχηθώ και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Έχουμε μπει στην εποχή του ζυγού.

Matthew Fisher στον Easy 97,2. Εδώ είμαστε, παρέα και αυτό το μεσημέρι το περνάμε. Απολαμβάνω προσωπικά το καφεδάκι μου, δεν ξέρω σε τι φάση είστε εσείς. Στο δεύτερο καφέ της ημέρας βρίσκομαι εγώ. Και έχω ένα ερώτημα για εσάς. Θεωρείτε ότι είναι αντιεπαγγελματικό να πας σε συνέντευξη για δουλειά κρατώντας ένα καφέ στο χέρι? Γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί είναι ένα νέο viral debate που υπάρχει στο TikTok και οι απόψεις δίστανται και τη Gen Z βασικά να διαφωνεί με τις άλλες γενιές. Το ερώτημα είναι να εμφανιστεί κανείς ή όχι με ένα παγωμένο καφέ στο χέρι στη συνέντευξη για δουλειά. Για εμένα προσωπικά φαντάζει πάρα πολύ άκομψο και απρεπές στα όρια της αγένειας, όμως η Gen Z διαφωνεί. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε στο TikTok από ένα στέλεχος εταιρείας η οποία κάνει άπειρες συνεντεύξεις όλα αυτά τα χρόνια, συνεντεύξεις για δουλειά τέλος πάντων. Έχει 16 χρόνια εμπειρίας ως recruiter σε εταιρείες μεγάλες και υποστήριξε από την πλευρά της ότι μια τέτοια εικόνα μπορεί να δείχνει ότι η συνέντευξη είναι απλώς μία ακόμα στάση στις υποχρεώσεις της ημέρας και τίποτα πιο σημαντικό. Υποστήριξε λοιπόν στο βίντεο ότι το να εμφανίζεται κάποιος με καφέ στο χέρι μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά χαλαρό και να μην δημιουργεί την καλύτερη εντύπωση σε μια συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει ο συνεντευξιαζόμενος να παρουσιάσει υποτίθεται την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού του. Οπότε εμφανίζεται στο βίντεο και λέει: μην εμφανίζεστε στα interviews με παγωμένο καφέ στο χέρι. Κάντε το λίγο πριν ή λίγο μετά τη συνέντευξη. Πηγαίνετε να πάρετε ένα καφεδάκι, αλλά όχι κατά τη διάρκεια του interview του επαγγελματικού, γιατί φαίνεται ότι δεν είχατε χρόνο να τελειώσετε τον καφέ σας εκ των προτέρων. Αυτά μεταξύ άλλων λέει στο βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral φυσικά, έχει πάρα πολλές προβολές και ξεκίνησε μια ολόκληρη συζήτηση για την Gen Z, η οποία έχει μεγάλη αγάπη στον καφέ, στον παγωμένο καφέ ειδικότερα, αλλά και στην εθιμοτυπία στις συνεντεύξεις για δουλειά. Τα σχόλια από κάτω από την Gen Z είναι πάρα πολλά, λένε ότι θα πήγαινα στη δουλειά με καφέ στο χέρι, τουλάχιστον για να ξέρουν τι να περιμένουν από εμένα. Κάποιος άλλος έγραψε ότι είναι μία από τις τάσεις που έχω να κάνω μέσα στην ημέρα μου. Η δουλειά μου και οι συνεντεύξεις για δουλειά δεν είναι όλη μου η ζωή. Έλεος. Πια αυτή η κριτική είναι παράξενη. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα και με έρευνες που έχουν γίνει, η Gen Z έχει μία διαφορετική, από εμάς ενδεχομένως ή από πολλούς, τάση στην εργασία. Ψάχνουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, θέλουν ευελιξία, θέλουν την ψυχική τους υγεία να τη διατηρήσουν στο χώρο εργασίας, απορρίπτοντας παλιούς εργασιακούς κανόνες. Μπορεί να έχουν και δίκιο, βασικά δίκιο έχουν, αλλά νομίζω ότι το να εμφανιστεί σε interview, σε συνέντευξη για δουλειά, κρατώντας καφέ στο χέρι, εντάξει, νομίζω δεν δείχνει και πάρα πολύ έτσι επαγγελματισμό. Λοιπόν, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Φυσικά με αγαπημένη Kylie Minogue, Spinning Around, μου στέλνετε και εσείς αν θέλετε την άποψή σας, τη γνώμη σας για το αν είναι σωστό να μπαίνει σε μια συνέντευξη για δουλειά κρατώντας καφέ στο χέρι τύπου χαλαρός και άνετος.

Michael Jackson και Beat εδώ στο Easy 97,2 και χαίρομαι που συμφωνούμε, γιατί μου στέλνετε τα μήνυματά σας σχετικά με το ερώτημα αν είναι σωστό να μπαίνει σε μια συνέντευξη για δουλειά κρατώντας καφέ στο χέρι. Συμφωνούμε, γιατί και η Ευδοκία μου έστειλε μήνυμα. Γεια σου, Ευδοκία. Θεωρώ, λέει, απρεπή συμπεριφορά να ξέρεις ότι έχεις ένα ραντεβού για συνέντευξη και να μπεις με τον καφέ στο χέρι. Έστω ένα νεράκι, λέει, μπορείς να το έχεις μαζί σου και αυτό μέσα στην τσάντα σου. Πάρα πολύ σωστά τα λες, Ευδοκία. Και η Μαρίνα το ίδιο μου λέει, δεν είναι καθόλου σωστό. Και η Αλυσία. Και πολλά πολλά ακόμα μηνύματα. Η Gen Z δεν μου έχει στείλει ακόμα μηνύματα, βέβαια. Δεν ξέρω τι άποψη έχει. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα, γιατί ο Easy σας καλεί να φορέσετε τα αθλητικά σας και να πάρετε μέρος σε έναν ξεχωριστό αγώνα δρόμου αφιερωμένο στη μνήμη του Μήνωα Κυριακού. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, διοργανώνει αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και αγώνα παιδιών 1000 μέτρων με εκκίνηση και τερματισμό στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και διαδρομές που αναπτύσσονται στο πεδίο του Άρεως. Οι εγγραφές, να ξέρετε, γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου στο athletin.gr, οπότε αν ενδιαφέρεστε, δηλώνετε εκεί τη συμμετοχή σας, κάνετε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά. Teddy Swims έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Λαούρα Παουζίνη, La Solitudine. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και αν αγαπάς το motorsport, αυτή η εμπειρία είναι για σένα. Άκουσε με λοιπόν, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έρχεται στα ΟΑΚΑ το Allwyn McLaren Racing Live in Athens. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ζήσεις στιγμές που θα σου μείνουν αξέχαστες. Ακόμα και αν δεν έχεις εξασφαλίσει δωρεάν πρόσκληση, μπορείς να έρθεις εντελώς δωρεάν να απολαύσεις το fan zone του event. Θα δεις από κοντά ιστορικά και σύγχρονα show cars, θα δοκιμάσεις τις οδηγικές σου ικανότητες σε racing simulators με αναμνηστικά δώρα και θα ακούσεις τον ήχο των κινητήρων. Το μονοθέσιο της McLaren που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 2025 και η θρυλική McLaren MP4-6 του Ayrton Senna θα τρέξουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Στο ΆΚΑ επίσης θα βρίσκεται και ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την ομάδα της McLaren, ο Μίκα Χακίνεν. Το Allwyn McLaren Racing Live in Athens θα είναι, πίστεψέ με, ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport events που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Οπότε το ραντεβού μας είναι στις 3 Οκτωβρίου στον τοίχο των Εθνών στο ΟΑΚΑ. Οι πόρτες του Fan Zone ανοίγουν στις 10 το πρωί με ελεύθερη είσοδο. Να ξέρεις βέβαια, και οφείλω να το πω, ότι για την είσοδο στο χώρο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Λοιπόν, θα κάνω ένα σύντομο break αμέσως τώρα. Δεν θα αργήσω πολύ. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με Irene Cara, Dan Wilson και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
3: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
2: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
3: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
2: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
3: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
2: Ναι,
3: είναι βιολογία αυτό.
2: Σωστό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ζαν Γουίλσον και Breathless, και αν αισθάνεσαι έτσι κάπως περίεργα αυτό το μεσημέρι, δυναμώνεις λίγο την ένταση και ισιώνεις, παίρνεις τα πάνω σου. Καλησπέρα σας. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, και έρχεται το Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επιστρέφει με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης μας. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό, αλλά και εκλεκτές ετικέτες κρασιών, 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άναρος σε περιμένουν εκεί. Εκεί θα βρίσκονται φυσικά και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo, οπότε save the date, κρατήστε την ημερομηνία, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com για τον Gastrosophy Fest powered by Protergia. Silver sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ, υποστηρικτή Ελβίδα Foods, original concept by Base Grill. Και όλο αυτό φυσικά συμβαίνει με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Οπότε σπεύσατε για τα εισιτήριά σας στο more.com. Η ώρα πλησιάζει 3, σχεδόν έφτασε βασικά. Πάμε στα νέα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας. Οι δικηγόροι της Θεσπρωτείας φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπιση του. Τελικά ορίστηκε διακλήρου συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δημιουργεί απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσκόμισε τα τιμολόγια για τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει οι κατηγορούμενοι στον Σύλλογο, επισημένοντας ότι παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στον ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Μέχρι και δύο ενοίκια θα επιστραφούν από αύριο σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Στον πάγο βάζει το Κρεμλίνο μια πιθανή σύνοδο κορυφή στο Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση και ότι είναι πολύ νωρίς να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης.
17: Easy Sports.
18: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη σε λίγη ώρα παίζει με την Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο για τη φάση των 16 του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό Nation League που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 10:15 με αντίπαλο της Σερβίας στο Rai Komitic. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μπασκόνια εκτός έδρας στις 9:30 στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. 15 λεπτά νωρίτερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάρη στο Telecom Center Athens.
17: Easy weather.
18: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy
19: σου φτιάχνει τη διάθεση.

Η 97,2, καλό σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου, εμείς είμαστε εδώ από τη μία, Μαρία Φραγκιάκη, στα ραδιοφωνά σας, στην παρέα σας, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στην Άγια, καλησπέρα στην Κατιάνα και στο Γιώργο που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Κομωτίνη και μου στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy, στην παρέα μας, ανά πάσα στιγμή. Every breath you take και πολύ, έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. 69 81 972 972, ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Γεια σου, Σοφάκη.

20 λεπτά μετά τις 3. Lenny Kravitz, ακούσαμε I Belong to You. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι έχουμε το Easy Live Experience με Celine Dion Live Απαγή. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία, η Celine Dion επέστρεψε στο Παρίσι. Οι εμφανίσεις της έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ. Η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ για τη Celine Dion. Και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρεις μέρος, ακούς καθημερινά Easy για να ακούς το Easy Pass της ημέρας και δηλώνεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη στάδιο. Σημειώστε το και εκμεταλλευτείτε το. Το σημερινό Easy Pass, επαναλαμβάνω, είναι η λέξη στάδιο για το Easy Live Experience με Celine Dion Live Απαγή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, φυσικά εδώ στον Easy. Και να σας πω για κάτι άλλο, αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy κάνει αφιέρωμα στη Celine Dion, τέλειο, με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, αλλά θα ανακαλύψουμε και τις ιστορίες πίσω από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες της Celine Dion μαζί με τη Δέσποινα Κρητικού. Ντάιντο ακούμε και thank you εδώ στον Easy.

Κουναλτρατέ και Έρος Ραματσότη, καλό σας μεσημέρι. Να πω μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στα αυτοκίνητά σας, ίσως κολλημένοι και στην κίνηση και συντονισμένοι πάντα εδώ στο Νίζι 97,2. Τώρα, αν το τελευταίο διάστημα νιώθετε κάπως εξαντλημένοι, μάλλον ήρθε η ώρα να πάρετε μία ανάσα, γιατί οι επόμενες δύο εβδομάδες για κάποιους φέρνουν περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση για όσους έχουν γεννηθεί συγκεκριμένους μήνες του χρόνου. Αν έχετε γεννηθεί το Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο, έρχονται καλύτερες μέρες. Μόνο αυτό θα σας πω. Οι γεννημένοι τον Νοέμβριο έχουν συχνά την ανάγκη να κλείνουν κάθε εκκρεμότητα πριν χαλαρώσουν. Δεν χρειάζεται να λύσετε τα πάντα τώρα. Αφήστε κάποια σχέδια, κάποιες συζητήσεις για αργότερα και δώστε στον εαυτό σας χρόνο για να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Τώρα, οι γεννημένοι το Φεβρουάριο συνηθίζουν να σκέφτονται πάντα τι θα κάνουν μετά και προσπαθούν να προλάβουν κάποιο πιθανό πρόβλημα. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να χαλαρώσετε λιγάκι και να αφήσετε κάποια πράγματα να περιμένουν. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να είστε διαρκώς παραγωγικοί για να αποδεικνύετε την αξία σας. Νομίζω αυτό πρέπει να το ακούσουμε όλοι, όχι μόνο οι γεννημένοι το Φεβρουάριο. Και όσοι έχουν γεννηθεί τον Ιούνιο, είναι συχνά εκείνοι στους οποίους όλοι μπορούν να βασιστούν. Αυτή την περίοδο όμως μπορείτε να χαλαρώσετε λιγάκι κι εσείς, να αφήσετε στην άκρη την ανάγκη να τα κάνετε όλα σωστά πια και να κάνετε κάτι απλώς επειδή σας ευχαριστεί, χωρίς να χρειάζεται να είναι απολύτως χρήσιμο και παραγωγικό. Να πάρετε μια ανάσα, βρε αδερφέ, εν ολίγης, κάπως έτσι. Lady Gaga και Bruno Mars, υπέροχη συνεργασία, Jai with a Smile, εδώ στο Easy 97,2.

0: Brian Ferry, Slave to Love. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στο Σταύρο. Καλησπέρα και στην Άτζελα που επικοινώνησαν μαζί μου. Και θυμάστε την περιπέτεια υγείας που είχε ο Lionel Richie. Έκανε μια μικρή επέμβαση, τέλος πάντων. Βασικά έκανε ένα χειρουργείο. Ο γιατρός είπε ότι πήγαν όλα τέλεια, αλλά θα πάρει λίγο χρόνο για να επιστρέψει στη σκηνή και πάλι ο Lionel Richie. Θα κάνει μια μικρή παύση από τα καλλιτεχνικά δρόμενα έπειτα από την επέμβαση που έκανε στην καρδιά. Αυτό τουλάχιστον είπε ο εκπρόσωπος του καλλιτέχνη που μίλησε και είπε ότι ο Lionel Richie αναρρώνει μετά από το χειρουργείο που έκανε. Η αλήθεια είναι ότι είχε αναβάλει τον Ιούνιο 2 συναυλίες γιατί είχε αισθανθεί αδιαθεσία. Τον Αύγουστο είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από εμφάνιση που είχε στο Σεν Λουίς και κάποια ξένα μέσα ανέφεραν ότι βρέθηκε και στη ΜΕΘ. Πήρε εξιτήριο τελικά, τώρα το Σεπτέμβριο, είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Είχε κάποιες προγραμματισμένες εμφανίσεις μέσα στο Σεπτέμβριο, μία για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο και άλλη μία στις 30 Σεπτεμβρίου στο Σικάγο. Προφανώς αυτές αναβάλλονται, όμως όπως όλα δείχνουν, θα κάνει κανονικά τις προγραμματισμένες εμφανίσεις που είχε για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Αυτά για το Lionel Richie. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω με Survivor εδώ, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκα τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Θα πάω την
1: υγειά σας,
3: παιδιά.
1: Αν τα τόσο καλό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
8: Ελλάδα!
7: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
8: Σόγα, βρε!
7: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τι που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
15: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
15: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.

0: David Asher, Black Black Heart. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 4. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τα πολλά σας μηνύματα. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2 και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Στη μία, αύριο είναι και Παρασκευή, μια χαρά. Σας περιμένω για να κλείσουμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα εδώ στο Easy 97,2. Να μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 8. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο και ένα ήρεμο απόγευμα Πέμπτης. Από εμένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου, διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά, μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered

0: καφέ Gold και μίξεις και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στις φυλακές Ζωμοκού οδηγείται 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Την ίδια ώρα σοκ έχουν προκαλέσει και τα ευρήματα της νεκροψίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 14 πλήγματα από μαχαίρι και συγκεκριμένα από σουγιά. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων που φτάνουν στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή βρίσκεται και σε τιμές που δίνουν τα ίδια τα δηληστήρια, γιατί εκεί παρουσιάζεται, όπως σημειώνεται, μια διαφορετική εικόνα. Υπογραμμίζεται ότι στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει αποκλιμάκωση, καθώς η δηληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει κατά 7 λεπτά. Μέσα σε 5 ημέρες από τα 1,64 ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου στα 1,57 ευρώ σήμερα. Συνεγερμό σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης στο θέατρο Μπάτμιντον, όταν δύο άτομα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες οι οποίοι λιποθύμησαν από αναθυμιάσεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Νέα κακοκαιρία βρίσκεται πρώτων πυλών, φέρνοντας ξανά βροχές και θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αν και σήμερα ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος, από αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ξεκινούν ξανά οι καταιγίδες, επηρεάζοντας και μεγάλο τμήμα της χώρας. Στις 10 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα η 58η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ, με την συμμετοχή 120 επιχειρήσεων που προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Divani Caravel και απευθύνεται σε ανέργους που αναζητούν εργασία, καθώς και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιθυμούν να αλλάξουν εργασία.
0: Easy Sports. Η Σερβία φιλοξενεί σήμερα την Εθνική Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ για την πρώτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της League A του Nation League, σε ένα παιχνίδι που ίσως αποδειχτεί καθοριστικό για το μέλλον των δύο ομάδων στη διοργάνωση.
1: Easy weather.
0: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Πέμπτη ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι, Πέμπτη, CZ 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο από τώρα μέχρι και τις 8. Το απόγευμα θα περάσουμε και το σημερινό απόγευμα μαζί και σήμερα σας έχω ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εκτός από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που θα απολαύσουμε, έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Έχω το αγαπημένο μας παιχνίδι με την Pizza Fan και φυσικά έχω και το Easy Pass, το οποίο θα ανακοινώσω σε πολύ πολύ λίγο. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται η Celine Dion στην παρέα μας, έρχεται η Cindy Lauper και τώρα αυτός που θα απολαύσουμε είναι ο Chris Isaac και το Wicked Game στο Easy 97,2.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι Πέμπτης να έχουμε. Πολλές καλησπέρες να στείλω και σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάω κατευθείαν στο ψητό, πάω σε αυτό που όλοι περιμένουν. Έρχεται το Easy Pass της ημέρας για να ταξιδέψετε και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Έχουν περάσει 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία. Η Celine Dion όμως έχει επιστρέψει στο Παρίσι και λίγο, αν έχετε μπει να δείτε τι γίνεται, γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Εντάξει, οι εμφανίσεις της έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ και ο κόσμος την αγαπά πάρα μα πάρα πολύ. Κάθε βράδυ την περιμένουν κάτω από το ξενοδοχείο της, για να φωτογραφηθούν μαζί της και η Celine Dion, η αλήθεια είναι ότι δεν τους χαλάει το χατήρι, φαίνεται να το απολαμβάνει πάρα πάρα πολύ. Εσείς όμως τώρα έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε με ένα ακόμα Easy Live Experience στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Θα απολαύσετε τη μεγάλη επιστροφή, μια από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε όμως μέρος, θέλω να μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 μέχρι να ακούσετε το Easy Pass της ημέρας. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / easy972. Το σημερινό Easy Pass είναι το στάδιο, το οποίο στάδιο θα είναι και γεμάτο. Το στάδιο λοιπόν είναι το σημερινό Easy Pass. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Επίσης, να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα είναι αφιερωμένο στην Celine Dion με ένα πολύ special αφιέρωμα από την Δέσποινα Κρητικού Easy Icon Weekend, με αφορμή φυσικά τη μεγάλη της επιστροφή. Θα ακούσουμε τις επιτυχίες της και τις ιστορίες πίσω από αυτές. Μην το χάσετε. Πάμε να την απολαύσουμε κιόλας. That's the way it is.

Queen και το You Don't Fool Me. Εδώ στον Easy 97,2 απολαύσαμε το θρυλικό συγκρότημα μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα διαβάζω για τη μάχη την οποία γίνεται για τα φθηνά σπίτια, με τη ζήτηση για ενίκια κάτω από 600 ευρώ να ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά. Συγκεκριμένα, στα βόρεια προάστια της Αττικής καταγράφονται σε σχεδόν 282 αναζητήσεις για κάθε διαθέσιμο ακίνητο, ενώ μεγάλη πίεση υπάρχει εννοείται και στην Θεσσαλονίκη, στα Δωδεκάνησα αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές. 282 αναζητήσεις για κάθε ακίνητο. Μιλάμε ότι είναι μάχη κανονική. Βέβαια, περιμένουμε όλοι τώρα το επόμενο διάστημα την επιστροφή του ενοικίου, να πάρουμε μία ανάσα. Μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, όπως διαβάζω, θα καταβληθεί η επιστροφή του ενοικίου, η οποία ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι μία ανάσα σε μία αγορά που, όπως σας είπα, τα προσιτά σπίτια παραμένουν πολύ πολύ δυσέβρετα. Συνεχίζουμε εμείς με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Benson Boone έρχεται αμέσως τώρα. Αυτό είναι το Beautiful Things.

0: Time After Time. Η Cindy Lauper στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και όπως έχουμε ξαναπεί, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, όπως ας πούμε ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά ή η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, ακόμα φυσικά και οι μικρές αλλά και οι μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ λοιπόν βρίσκεται δίπλα στην μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Γιατί για την ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο dei.gr. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί σε λίγο, σε πολύ λίγο, έρχομαι με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
9: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών. Της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
15: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
16: Ελλάδα!
15: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
16: Σόκα, βρε!
15: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Η Maroon 5 και το This Love στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και θέλω να συνεχίσουμε έτσι με αισιοδοξία και με ψυχολογία, γιατί σας έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο νέο, το οποίο μπορεί να το έχει πάρει και το μάτι σας στην τηλεόραση. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Φυσικά μιλάω για το The Hellinikon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ. Και εγώ έχω βάλει στόχο ότι θα πάω εκεί να αθληθώ. Μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή σας, Λίβιο λέγεται, και να κλείσετε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Οπότε ούτε το πάρκινγκ είναι πρόβλημα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να πάρουμε μία ανάσα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου, διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά, μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
7: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
9: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
10: Στην Ελλάδα Προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Easy News.
17: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη διάθεση των ενδιαφερόμενων είναι από σήμερα 5η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μεταγραφής και μετακίνησης φοιτητών των ΑΕΗ και των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Αμετάκλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του Μουσείου. Σε ερώτηση, μάλιστα, αν το Βρετανικό Μουσείο συμμερίζεται την εκτίμηση δημοσιεύματος της εφημερίδας Daily Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Μουσείου για το εν λόγω θέμα έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο. Την έντονη αντίδρασή του στις κυβερνητικές ρυθμίσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με αφορμή και τη ρύθμιση που τίθεται προς ψήφιση στη Βουλή. Σε δήλωσή του πιο συγκεκριμένο, ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε τη ρύθμιση πρόκληση για το σύνολο του ελληνικού λαού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να βγάλει λάδι όσους, όπως ανέφερε, έλαβαν παράνομα εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Thessaly Eurospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση, όπως τονίζεται, αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας και του Εύρου, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
16: Easy Sports.
17: Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media βίντεο από το πρωινό ξεμούδιασμα των παικτών στο Telecom Center λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα με την Παρί σήμερα 24 Σεπτεμβρίου στη EuroLeague.
16: Easy weather.
17: Για σήμερα 5η, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος με τοπικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω στον Κώστα, την Ξένια, τον Γιώργο και την Μαρία που μου έχουν στείλει τα μηνύματα τους στο Viber αριθμό μας. Να έχουμε ένα υπέροχο απόγευμα Πέμπτης. Και εντάξει, τώρα το Σαββατοκύριακο, μην τα ξαναλέμε, είναι μία ανάσα. Πάμε στα αγαπημένα μας τραγούδια. Όμως να σας πω ότι σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Διεκδικείτε 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχιών η κάθε μία με ένα πάρα πολύ εύκολο. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Πάμε τώρα στα τραγούδια μας. Σε λίγο David Damiano, Jennifer Lopez, Phil Collins, Miley Cyrus. Τώρα έρχεται η Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

ήταν ο Κάρλος Σαντάνα. Μαρία Μαρία στον Easy 98,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε να παίξουμε με την Pizza Fan. Διεκδικείτε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση για τον κόσμο της πίτσας και θέλω την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Τώρα, αν έχετε σκοπό να μαζεύετε την παρέα στο σπίτι για μια γιορτή, για μπάλα, για επιτραπέζια και κλασικά αρχίζει αυτή η κουβέντα του τι θα φάμε και άλλο θέλει chicken burger, άλλο θέλει cheeseburger και υπάρχουν και τα παιδιά στην παρέα που θέλουν και αυτά τα δικά τους. Μη μου αγχώνεστε, η Pizza Fan έχει προνοήσει για όλη την παρέα με τα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές και για τους μεγαλύτερους η απόλαυση απογειώνεται με τα mini chicken burgers με τσένταρ και σος μουστάρδας αλλά και τα mini cheeseburgers με ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι και τραγανό bacon. Έρχονται σε τριάδες, να ξέρετε, μαζί με πατάτες για να δοκιμάζουν όλοι από όλα και μπορείτε να βρείτε και υπέροχη προσφορά αν μπείτε στο pizzafan.gr. Και καλή απόλαυση. Πάμε στο quiz μας. Θα παίξουμε κάτι πολύ απλό. Ποιο λαχανικό χρησιμοποιείται συχνά στην πίτσα και έχει πράσινο χρώμα? Λαχανικό, πράσινο χρώμα και το βάζουμε στην πίτσα. Είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο. Στείλτε μου τις απαντήσεις σας στο Viber του Easy στο 6981 972 972.

Στο μικρόφωνο και έρχομαι με μια είδηση που μου έκανε εντύπωση, γιατί διαβάζω ότι επιστρέφουν πολύ δυναμικά τα CD στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τις πωλήσεις να καταγράφουν άνοδο σχεδόν 60% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Και αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που οι πλατφόρμες παλεύουν η μία με την άλλη για το ποια θα έχει την πρωτιά. Συγκεκριμένα τα έσοδα, διαβάζω, από τις πωλήσεις CD έφτασαν τα 171 εκατομμύρια δολάρια, ενώ πουλήθηκαν συνολικά 16,3 εκατομμύρια δίσκοι. Τα βινίλια, βέβαια, να πούμε ότι παραμένουν πρώτα σε πωλήσεις με έσοδα 554 εκατομμύρια δολάρια, όμως η αύξησή τους δεν ήταν και τόσο μεγάλη. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει έτσι λίγο μόδα το βινίλιο, και φαίνεται πως μετά την επιστροφή του βινιλίου, τώρα και τα CD σιγά σιγά κερδίζουν ξανά έδαφος, και εγώ θα πω ότι οι φυσικές μορφές μουσικής δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη. Βέβαια, αν συνεχίσουν με αυτά τα νούμερα, δεν ξέρω, μήπως δούμε και διαφημίσεις στα CD. Anyway, πάμε να συνεχίσουμε. Jennifer Lopez έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

0: Killing Me Softly στον Easy 97,2. Πολύ αγαπημένη επιτυχία των 90s. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και τώρα θέλω να σας πω ότι πρόσφατα βρέθηκα στο κέντρο της Αθήνας και έκανα εκεί τις βόλτες μου και είδα την Ακρόπολη που, να σας πω την αλήθεια, είχα να τη δω πάρα πολύ καιρό και την τελευταία φορά που την είχα δει ήταν με τις σκαλοσιές και τώρα που έχουν φύγει αυτές οι σκαλοσιές ήταν πραγματικά στα καλύτερά της και θέλω να κανονίσω έτσι μέσα σε ένα βραδάκι που θα είναι και φωτισμένη να πάω, γιατί το έκανα αυτό παλιά, το συνήθιζα, πήγαινα και απλά κοίταγα την Ακρόπολη, δεν ξέρω, κάπως μου δίνει έμπνευση. Στα καλύτερά της λοιπόν την είδα, σε αντίθεση με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία δεν τα λες και στα καλύτερά τους, και πλέον είναι και κολλημένες οι συζητήσεις Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Το βασικό πρόβλημα είναι η λέξη δάνειο. Το Βρετανικό Μουσείο θέλει να επιστρέψει τα γλυπτά στην Ελλάδα ως δανεικά, κάτι όμως που η ελληνική πλευρά δεν το δέχεται και πολύ καλά κάνει, γιατί θα σήμαινε ουσιαστικά αναγνώριση της κυριότητάς τους από το Βρετανικό Μουσείο. Και κάπως έτσι έχουν περάσει τα χρόνια που συζητάνε και λίγο πριν υπήρχε αισιοδοξία για συμφωνία. Οι επαφές όμως πάγωσαν και οι δύο πλευρές, από ό,τι διαβάζω, έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, οπότε η υπόθεση δεν θεωρείται οριστικά τελειωμένη. Άντε να τελειώνουμε όμως. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Εσείς μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: Μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι!
2: Στάθη
3: και Μαρία!
2: Στάθη και Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience!
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλά, δεν το πιστεύω!
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars!
2: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000!
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα!
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2! Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2! Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public. In the night time.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ήταν η Κουάν στα 3 λεπτά πριν από τις 6. Σάιν στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και πάμε λίγο να βάλουμε τα αθλητικά μας. Θέλω να σας μιλήσω για έναν ξεχωριστό αγώνα δρόμου αφιερωμένο στη μνήμη του Μίνωα Κυριακού. Θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, 27 Σεπτεμβρίου, όπου ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και αγώνες για παιδιά 1.000 μέτρων, με κίνηση και τερματισμό στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και διαδρομές που αναπτύσσονται στο πεδίο του Αρέως. Οι εγγραφές, θέλω να ξέρετε, ότι γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο athletin.gr. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
4: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
4: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
5: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών. Να δω.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 38χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Καλαμάτας. Στο μεταξύ, όπως και έγινε γνωστό, η συνηγορός του δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, αναφέροντας ότι θα τοποθετηθούν ενώπιον των αρχών κατά την απολογία του. Μια νέα μαρτυρία φωτιά φέρνει στο φως η εκπομπή του Αντένα Αποκαλύψης, καθώς επικοινώνησε με τον κατασκευαστή του απεινιδωτή, ο οποίος και υπήρχε στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών στο Κολωνάκι. Υπενθυμίζεται ότι την μοιραία ημέρα της 9 Σεπτεμβρίου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε, ο κατασκευαστής δέχτηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια του ιατρείου και ενώ ήταν σε ανοιχτή ακρόαση, έδινε οδηγίες για τη χρήση του μηχανήματος με σκοπό να τον ακούσουν όσοι βρίσκονταν στο χώρο. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης. Όπως εξήγησε, πιο συγκεκριμένα θα αφορούν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Πρόσθεσε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν και νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και σήμερα Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης που έφερε κοντά κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς, επαγγελματίες της γαστρονομίας, παραγωγούς και χιλιάδες επισκέπτες, με επίτιμο καλεσμένο τον παγκοσμίου φήμης Μάσιμο Μποτούρα, το Gastrosophy Fest επιστρέφει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
7: Sports.
8: Ο Μπάμπης Κοστούλας διαπρέπει με τη φανέλα της Brighton στην έναρξη της Premier League και αυτό το γεγονός τον έφερε και στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του Σεπτεμβρίου.
7: Easy weather.
8: Γενικά, έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 6 απόγευμα Πέμπτης και θα μείνουμε μαζί μέχρι και τις 8. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και είναι Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Και πάντα τις Πέμπτες ρίχνουμε μία ματιά στις ταινίες. Οπότε μείνετε στην παρέα μου, γιατί σε λίγο σας έχω μερικές προτάσεις τις οποίες δεν πρέπει να χάσετε. Πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. Σε λίγο έρχεται ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Taylor Swift, ο Teddy Swims. Τώρα αυτή που θα υποδεχθούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα είναι η Share με το Strong Enough.

The Logical Song, η Supertramp στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και όπως είπαμε, είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε αρκετές πρεμιέρες. Σας έχω αρκετές επιλογές για σήμερα. Η μία από αυτές τις επιλογές είναι η επιστροφή του Avengers Endgame, το οποίο ξαναβγαίνει στις αίθουσες λίγο πριν κυκλοφορήσει η νέα ταινία Avengers, με επιπλέον υλικό όπως βλέπω για τους fans της Marvel. Στις σημαντικές επίσης επανεκδόσεις βρίσκουμε τη Λογική και Ευαισθησία, το Μεγάλο Παράγοντα και το Κουτί της Πανδώρας, αλλά και το Άλογο του Τωρίνο. Από τις νέες τώρα ταινίες ξεχωρίζουν τα thriller Los Tigres και Η Κομμένη Κλωστή και η περιπέτεια επιβίωσης, όπως βλέπω εδώ πέρα, στην Καρδιά του Κτίνους. Είδα και το τρέιλερ αυτής της ταινίας, κάτι μου έκανε, αλλά και το animation Σον, το Πρόβατο και το Τέρας της Φάρμας. Οπότε ρίξτε μια ματιά, γιατί πραγματικά τις Πέμπτες είναι μια μέρα που επιλέγουμε να πηγαίνουμε σινεμά, και όχι μόνο τις Πέμπτες δηλαδή. Πάμε στον Teddy Swims, ο οποίος έρχεται αμέσως τώρα. Έρχεται και με περιοδία, θα σας τα πω άλλη φορά αυτά. Bad Dreams στον Easy 97,2.

Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 και ήρθε η στιγμή για να σας ξαναπώ το Easy Pass της ημέρας. Είναι το κλειδί για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Ένα ακόμα Easy Live Experience έχει έρθει στον Easy 97,2 και σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά μια από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μια καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή και δεν είναι άλλη από την Celine Dion, η οποία έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις της στο Παρίσι και εσείς θα ταξιδέψετε στο πανέμορφο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου θα απολαύσετε από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες της επιτυχίες μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι το στάδιο. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε και δηλώνετε τη συμμετοχή σας. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους και να θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έρχεται ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα με την Δέσποινα Κρητικού, ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή την μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή, όπου θα ακούσουμε τις μεγάλες της επιτυχίες και θα μάθουμε και τις ιστορίες πίσω από αυτές. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Taylor Swift έρχεται αμέσως τώρα, The Fate of Ophelia, στον Easy 97,2.

0: Robbie Williams και το Feel. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θα σας ξαναπώ για αυτή τη γαστρονομική πρόταση την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Είναι το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια και είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και εκεί θα είναι 20 κορυφαίοι chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 ολόκληρα αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος που θα σας περιμένουν. Όπως σας είπα, θα βρίσκονται και πολύ σημαντικά ονόματα και εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας, όπως ο Παναγιώτης Γιακαλής, ο Πέτρος Δήμας, ο Νίκος Θωμάς, ο Αστέριος Κουστούδης, ο Παύλος Κυριάκης, ο Λευτέρης Ραζάρου, ο Σπύρος και ο Βαγγελής Λιάκος και πολύ πολύ ακόμα, ο Έκτορας Μποντρίνη ας πούμε. Και με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών, οπότε κρατήστε την ημερομηνία 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Τα Εκβοντό και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Είναι το Gastrosophy Fest powered by Πρωτέρια, Silver Sponsors, η Eurobank, το Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, το ελαιόλαδο Μολών Λαβέ, η μπύρα Μάμος, υποστηρικτής Σελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια, όπως σας είπα, στο more.com. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ο Brian Adams στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη, Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
3: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
2: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
3: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
2: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο. Έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι 10 φορές να σηκωθεί.
3: Θα το ρισκάρω. Θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
2: Ναι,
3: είναι βιολογία αυτό.
2: Σωστό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ήταν ο Zane και η Sia στον Easy 97,2. Στα 5 λεπτά πριν από τις 7, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Κάνουμε καθημερινά παρέα και σήμερα ήταν μια Πέμπτη πολύ καλή, έτσι, με ήλιο. Δεν είχαμε τα περίεργα αυτά με τις βροχές. Λέγανε ότι την Παρασκευή θα ξεκινήσει η κακοκαιρία, αλλά τελικά ίσως να έχουν αλλάξει και λίγο τα ενδεχόμενα. Από ό,τι βλέπω, το Σάββατο θα ρίξει σίγουρα πάρα πολύ βροχή και την Κυριακή. Από Δευτέρα ίσως φτιάξει το πράγμα. Πάντως αύριο, από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν θα έχουμε πολύ βροχή από το πρωί τουλάχιστον, ίσως πιο αργά το βράδυ. Όπως και να έχει, έχουμε μπει σε φθινοπορεινό mood. Θα πούμε και καλό φθινόπωρο. Τι να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι για την τελευταία μας ώρα για σήμερα.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity. 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover. Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
11: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, Χάρης Τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
14: Το έχω δει στο σινέμα.
15: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
18: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
19: Σόγα, βρε!
18: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
21: Easy News.
22: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Με μια βαριά ατζέντα θεμάτων που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη, στο τραπέζι των συνομιλιών ο Σι Τζιπίνγκ πέρασε το κατόφλι του Λευκού Οίκου, όπου του επιφυλάχτηκε μεγαλειώδης υποδοχή με στρατιωτικά αγήματα, στολισμούς και τιμές. Ανάλογη ήταν και η εικόνα νωρίτερα στην βάση Σεντ Άντριους, όπου τον Κινέζο πρόεδρο υποδέχτηκε, ανατρέποντας το πρωτόκολλο ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βούλη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, μεχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλληλεία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πυρομαδών από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 5.000 άνθρωποι που πρόκειται για πραγματικούς γεωργούς, οι οποίοι για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια τους. Παρεμβαίνει στο θέμα που άνοιξε με αφορμή τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας, η ΝΑΠ, και καλεί σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της, οι πρόσφατες εξελίξεις με αφορμή τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή επαναφέρουν με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία των ιδιωτικών δομών υγείας, την ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής. Περίπου στις 20 Νοεμβρίου κλειδώνει το πλαίσιο σχετικά με την αύξηση στις συντάξεις, η οποία θα είναι και μεγάλη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Ενώ σχετικά με το επίδομα των 400 ευρώ ετησίως διευκρίνησε ότι αφορά το σύνολο των 2,2 εκατομμυρίων δικαιούχων, όχι άνω των 65, αλλά των 60 ετών.
21: Easy Sports.
22: Η Εθνική Ποδοσφαίρου θα κάνει σέντρα σήμερα στις 10 παρατέταρτο στη Ligue 1 του Nation League απέναντι στη Σερβία και θέλει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει όθηση εν ώψη και της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας στη διοργάνωση.
21: Easy weather.
22: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Εμείς είμαστε εδώ στον Easy 97,2 από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα και κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στον Viber αριθμό μας. Είναι Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Με πολλή διάθεση θα υποδεχθούμε και αύριο την Παρασκευή και μετά έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Και ας είναι και βροχερό, δεν μας πειράζει καθόλου. Σε λίγο διεκδικείτε διπλά για Avan Premier που σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε, οπότε μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Και πάμε τώρα στα τραγούδια μας, πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο έρχονται η Abba, ο Harry Styles, η Depeche Mode και θα ξεκινήσουμε με τους Roxette. Αυτό είναι το The Look.

Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και σήμερα ξεκινάει η νέα ευρωπαϊκή σεζόν στο μπάσκετ με τέσσερις ελληνικές ομάδες, Ευρωλίγκα αλλά και Eurocup. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη με στόχο φυσικά να υπερασπιστεί τον τίτλο του και θα αντιμετωπίσει σήμερα το βράδυ στις 9.30 την Μπασκόνια. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιστρέφει με αρκετές αλλαγές, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο και πολύ σημαντικές μεταγραφές, θα αντιμετωπίσει την Παρί στις 9.15. Και από την άλλη έχουμε και το Eurocup, όπου ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και θέλουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην Ευρώπη. Ο Άρης, ο οποίος πλέον έχει στον πάγκο του τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ ο ΠΑΟΚ πορεύεται με τον Ανδρέα Τρινκέρι. Η Ευρωλίγκα, όπως σας είπα, ξεκινά σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ το Eurocup θα κάνει πρεμιέρα στις 29 του μήνα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον για το ελληνικό μπάσκετ και μακάρι να διαπρέψουμε και φέτος. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Αυτός που έρχεται είναι ο Alex Warren με το Ordinary στον Easy 97,2. They say the

Για εσάς, ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Verity. Την 3η 23 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 η ώρα το βράδυ θα απολαύσετε ένα ψυχολογικό thriller βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Είναι μια ταινία γεμάτη μυστήριο, αιμονή

0: Η Miley Cyrus και το Wrecking Ball. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και δεν μας χωρίζουν πολλές μέρες ακόμα για την μοναδική γαστρονομική εμπειρία που σας έχω ξαναπεί. Είναι το Gastro Sofi Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Εκεί θα σας περιμένουν 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15 ολόκληρα αστέρια Μισελέν, και θα είναι εκεί και η βραβευμένη Άννα Ρος. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου λοιπόν στο γήπεδο Taekwondo, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Είναι το Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος, υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια ξαναλέω στο more.com. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Taylor Dane και Σιρία έρχονται στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Μια μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια.
2: Η μακιά.
1: Σε βλέπω να χαράζεις όμως κλαίω.
3: Μαρία!
4: Ναι!
3: Καλημέρα!
4: Ναι,
3: Κωνστάρη τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Vicos Cola.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε, ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Next Up Killing Time. Ήταν η Serial στον Easy 97,2 και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Νίκος Μάντζος από τις 4 μέχρι και αυτήν την ώρα καθημερινά στην παρέα σας. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Ποιος μας πιάνει, πάντα με full διάθεση. Μην ξεχνάτε όμως ότι το Easy Breakfast θα είναι και αύριο κανονικά στην θέση του, χωρίς το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία Κωνσταντάκη θα σας κρατήσει παρέα από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Μετά αμέσως έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1. Και από τη 1 μέχρι και τις 4. Στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
11: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σε ντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμέ στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
12: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
16: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα πριν ανέβει στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός από το βήμα θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά, απαντώντας και σε όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και όσα ανέφερε και ο κύριος Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι και η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντοπίστηκε εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της αποκατάστασης ψυχικής υγείας και διαφήμιζε στην ιστοσελίδα της ενδοφλέβιες θεραπείες για την αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών και εθισμών, αλλά και για την αντιμετώπιση της υπογονητικότητας, της νόσου Αλτσχάιμερ και του διαβήτη. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημέρωσε και ο ΠΚΑ. Υπογραμμίζεται ότι μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για τις νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί στις 30 Σεπτεμβρίου. Νέα κακοκαιρία βρίσκεται πρώτων πυλών, φέρνοντας ξανά βροχές και θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αν και σήμερα ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος, από αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ξεκινούν ξανά οι καταιγίδες, επηρεάζοντας μεγάλο τμήμα της χώρας.
19: Easy Sports.
18: Η Μαρία Σάκαρη πήρε ακόμα μία άνετη νίκη με 2-0 στη Σιγκαπούρη επί της Νάο Χιμπίνο.
19: Easy Weather.
18: Αίθριος αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική με παροδικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber, Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει
1: πριν,
2: και ψηλά όμως,
1: πριν
2: έτσι.
1: Κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να δω.
1: Πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο.
2: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για τρεις ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με το κομπολό. The Phantom of the Opera is here. Dan-dan. Σουτιέν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
6: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
10: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
11: Ελλάδα!
10: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
11: Σόχα βρε!
10: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κριτικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Gastro Sophie Fest. Με την ενέργεια της πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τώρα τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, ενώ και οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, ερωτηθής για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα, σχολίασε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή άλλων γειτόνων μας. Το αν στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, αν αλλάζει η κυβέρνηση ή αν αλλάζει η αντιπολίτευση, αυτά δεν είναι δική μας υπόθεση. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και σήμερα, Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Thessaly Eurospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση, όπως τονίζεται, αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας και του Εύρου, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Νέα δεδομένα αναδύονται στις σχέσεις ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα, με το θερμό κλίμα να αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε δύο φράσεις των ηγετών τους κατά την ιστορική συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ σημείωσε από την πλευρά του την ανάγκη να συνεπάρξουμε ειρηνικά, προσθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός με όρια.
0: Easy Sports.
10: Η Εθνική Ποδοσφαιρού κοντράρεται σήμερα το βράδυ στις 10 παρατέταρτο με τη Σερβία στην πρώτη αγωνιστική του Nation League.
0: Easy weather.
10: Και αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: same again.
1: Melanie C και το Never Be the Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα πάω την υγειά σα, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου, διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά, μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.

0: Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κυψέλη μετά τις καθυζήσεις και τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια κατά την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, διευκρινίζοντας ότι περίπου 35 πολυκατοικίες ελέγχθηκαν και 25 περίπου είναι αυτές που έχουν απασχολήσει. Ακολούθως, υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωσης των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του για να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου. Υπογραμμίζεται ότι οι δηλώσεις εκπροσώπου του Μουσείου έγιναν μετά το δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες για το εν λόγω θέμα έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 38χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Καλαμάτας. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, η συνηγορός του δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις αναφέροντας ότι θα τοποθετηθούν ενώπιον των αρχών κατά την απολογία του. Περίπου στις 20 Νοεμβρίου κλειδώνει το πλαίσιο σχετικά με την αύξηση στις συντάξεις, η οποία θα είναι και μεγάλη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Ενώ σχετικά με το επίδομα των 400 ευρώ ετησίως, διευκρίνησε ότι αφορά το σύνολο των 2,2 εκατομμυρίων δικαιούχων, όχι ένα των 65, αλλά των 60 ετών. Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης που έφερε κοντά κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς επαγγελματίες της γαστρονομίας, παραγωγούς και χιλιάδες επισκέπτες, με επίτιμο καλεσμένο τον παγκοσμίου φήμη Μάσιμο Μποτούρα, το Gastrosophy Fest επιστρέφει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με ακόμα πιο πλούσιο πρόγραμμα γεύσης, γνώσης και δημιουργικών συναντήσεων.
0: Easy Sports.
2: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα το φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, το οποίο και θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου στην Τούμπα.
0: Easy weather.
2: Εθρίως με παροδικές νεφώσεις αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ισραηλινός τώρα Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, ενώ και οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Αλλαγές θα υπάρξουν σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 1 του μετρό. Ανακοίνωσε η σύσταση το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, λόγω και της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται πως την ίδια μέρα υφίσταται και 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ για την διευκόλυνση των θεατών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και σήμερα Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έκλεισαν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα το Thessaly Eurospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση, όπως τονίζεται, αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας και του Εύρου, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Νέα δεδομένα αναδύονται στις σχέσεις ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα, με το θερμό κλίμα να αποτυπώνεται χαρακτηριστικά, όπως σημειώθηκε και σε δύο φράσεις των ηγετών κατά την ιστορική συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιο συγκεκριμένα διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ σημείωσε από την πλευρά του την ανάγκη να συνυπάρξουμε ειρηνικά, προσθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός με όρια.
0: Easy Sports.
1: Το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Αζερβαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί στις 2 το μεσημέρι ζωντανά και αποκλειστικά στο Antenna Plus.
0: Easy Weather.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει και ψηλά όμως,
1: πριν
2: έτσι
1: κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να
1: δω. Πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο.
2: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για 3 ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με το κομπολό. The Phantom of the Opera is here. Dran-dan. Σουτιέν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Παρεμβαίνει στο θέμα που άνοιξε με αφορμή τον θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας ΙΝΑΠ και καλεί σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της, οι πρόσφατες εξελίξεις με αφορμή τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή επαναφέρουν με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία των ιδιωτικών δομών υγείας, την ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημέρωσε ο ΠΕΚΑ. Υπογραμμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί στις 30 Σεπτεμβρίου. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες το Thessaly Eurospace 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση, όπως τονίζεται, αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας και του Εύρου, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Στη διάθεση των ενδιαφερομένων είναι από χθες ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μετεγραφής και μετακίνησης φοιτητών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι.
0: Easy Sports.
1: Η Μαρία Σάκαρη πήρε ακόμα μία άνετη νίκη με 2-0 στη Σιγκαπούρη επί της Νάο Χιμπίνο.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά. Θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι,
2: είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραντεβού μας και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2, όπου μόλις τώρα ξεκινάμε και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα και θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ωστόσο, στα breaks μας θα ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν. Εσείς φτάσαμε στην αγαπημένη μας μέρα, πιο στη χάρη μας, Παρασκευή 25 του μήνα, 25 Σεπτεμβρίου. Είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα και από το Σαββατοκύριακο. Το ατενίζουμε πια έτσι από κοντά. Ωστόσο, είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα πριν καλωσορίσουμε και τον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, ο οποίος έρχεται σιγά-σιγά. Εμείς θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αναλυτική πρόγνωση καιρού θα ακολουθήσει και τέλος θα κλείσουμε στο τελευταίο μας τρίλεπτο με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Γι' αυτό μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε καθιερωμένα με την πρώτη μας ενότητα. Ξεκινάμε με το πολιτικό σκηνικό για να δούμε και τα θέματα και τα ρεπορτάζ που απασχόλησαν και έτρεξαν για σήμερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε απευθείας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς είχε συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, αλλά και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα πριν ανέβηκε στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με την μόνιμη αντιπροσωπεία, στην μόνιμη μάλλον αντιπροσωπεία, με τον επικεφαλής της Ομογενειακής Οργάνωσης, τον κύριο Ζεμενίδη. Ακολούθως πήγε και στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, στο κεντρικό κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, όπου η Ισραηλινή πλευρά έχει ζητήσει να γίνει αυτή η συνάντηση, είχε ζητήσει να γίνει αυτή η συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου. Είναι ιδιαίτερη σημασία τώρα η συνάντηση αυτή, όπως επισημαίνεται και από τα διεθνή μέσα και από τα εγχώρια. Γίνεται και λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, άλλωστε, για την προμήθεια των σύγχρονων Ισραηλινών εξοπλισμών από την Ελλάδα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλέα, αλλά και εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης, η οποία έτσι σε ολόκληρη την περιοχή βρίσκεται στο κόκκινο. Είναι και αίτημα της Ισραηλινής πλευράς η συγκεκριμένη συνάντηση, να το υπογραμμίσω. Ο Πρωθυπουργός τώρα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης είχε την ευκαιρία να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά, απαντώντας και σε όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και σε όσα είχε αναφέρει και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το βήμα επίσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επεσήμανε ο δικός μας Πρωθυπουργός τώρα ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά σε συγκεκριμένο πλαίσιο, και το πλαίσιο αυτό, είπε, είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά και η αποδοχή της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. Ακολούθως επεσήμανε ότι αυτή η προσπάθεια διαλόγου δεν μπορεί να συμβαδίζει, πρέπει να έχει και το απαραίτητο και το κατάλληλο περιβάλλον. Δεν μπορεί να συμβαδίζει με απειλές όπως αυτές που εξεγείρονται ουσιαστικά εναντίον της χώρας μας, της Ελλάδας, για το θέμα άσκησης κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ούτε και με ενέργειες μονομερείς που είναι και εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου. Σημείωσε ότι αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, λέγοντας ότι μετά από τόσα χρόνια το ότι παραμένει άλυτο το Κυπριακό αποτελεί μια μεγάλη δοκιμασία για την αξιοπιστία του διεθνούς οργανισμού. Ενώ αναφέρθηκε βεβαίως, βρέθηκε στο τραπέζι και οι περιφερειακές κρίσεις, βρέθηκαν οι περιφερειακές κρίσεις. Αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη που αποτελεί και ένα μεγάλο θέμα έτσι στις συζητήσεις που γίνονται στα Ηνωμένα Έθνη, ζητώντας και επιμένοντας την ανάγκη να υπάρξει και ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτά μεταξύ άλλων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε και όλες τις εξελίξεις και αναλυτικά και τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Πετρίτη, την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν και το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως. Υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας και στο Πανεπιστημίο Κολούμπια με θέμα μεταξύ ισχύως και αρχών, άσκηση εξωτερικής πολιτικής σε έναν κόσμο σε μετάβαση. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε στο μεταξύ ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα, επισημένοντας ότι για τα μικρά και τα μεσαία κράτη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική αντίληψη που κερδίζει έδαφος.
ότι η πολυμέρεια έχει πλέον εξαντλήσει τα όρια της. Περιέγραψε, να σας πω, και ως βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής διεθνούς πραγματικότητας το παράδοξο της ισχύως, το τοποθέτησε και εντός εισαγωγικών, δηλαδή την επιστροφή της πολιτικής ισχύως ακριβώς στη στιγμή κατά την οποία λόγω των διεθνών κρίσεων η συνεργασία και η πολυμέρεια είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ. Ενώ ανέφερε ότι η νέα πολιτική της ισχύως χαρακτηρίζεται από μονομέρεια και συναλλακτική λογική, καθώς το διεθνές δίκαιο και οι πολυμερείς θεσμοί παραχωρούν έδαφος στη μονομερή δράση, ενώ οι διεθνείς σχέσεις αποκτούν όλο ένα και περισσότερο χαρακτηριστικά ανταλλαγής συμφερόντων και ανταλλαγμάτων. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στη Βουλή, γιατί να σας μεταφέρω ότι είχαμε το θερμόμετρο ουσιαστικά στη Βουλή βρέθηκε στα ύψη με αιχμή το άρθρο για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να δούμε και το θέμα αναλυτικά. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πραγματοποιήθηκε με αιχμή και το επίμαχο άρθρο 74, όπως σας προανέφερα, πριν πυρομαδών από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη, με τον Υπουργό τώρα Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 5.000 άνθρωποι που πρόκειται για πραγματικούς γεωργούς και οι οποίοι για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια τους. Η συζήτηση έγινε με αφορμή, να το σημειώσουμε, με αφορμή την ένσταση συνταγματικότητας που είχε καταθέσει και η Πλεύση Ελευθερίας κατά του άρθρου 74 του αλλιευτικού νομοσχεδίου που προβλέπει και την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Αυτή η ένσταση αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκε ωστόσο από την κυβερνητική πλειοψηφία. Καθημερινή πρόκληση χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής στις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο κύριος Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι πάει πολύ να ελέγχεται η αντιπολίτευση για δόλο στο κοινοβουλευτικό της ρόλο. Αφήνεται ευρύτατα περιθώρια ερμηνεών για βοσκοτόπια χωρίς ζώα, για εκτάσεις χωρίς νόμιμους τίτλους κτήσης. Ακολούθως, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ πήρε το λόγο Δημήτρης Κουτσούμπας και τόνισε πως το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριακός Βελόπουλος, δήλωσε πως δεν θα αναλάβετε εσείς τέτοια ευθύνη του μπαζώματος και του ξεμπαζώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι βέβαιος ότι θα το αποσύρει ο κύριος Χινάς. Είχαμε και την τοποθέτηση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος ανέφερε έτσι χαρακτηριστικά ότι έχει μεσολαβήσει, κύριε Υπουργέ, η δυσόδης υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με συγκεκριμένο πρόσημο, μην αναζητάτε συμψηφισμούς. Και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, από την πλευρά του πήρε το λόγο και τόνισε ότι η κυβέρνηση φέρνει την ευθύνη αυτή τη νέα συγκάλυψη, γιατί αν βαφτίσετε νόμιμες επιδοτήσεις, πώς θα είναι παράνομοι οι βουλευτές σας. Και τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε πως το άρθρο 74 είναι ειδικό τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα και οικονομική εγκληματικότητα σε βάρος του δημοσίου. Αυτά λοιπόν εξετυλίχθηκαν στη Βουλή. Στα ύψη, όπως σας είπα, βρέθηκε το θερμόμετρο με αιχμή και το άρθρο για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω να περάσουμε, να προχωρήσουμε τώρα σε αμέσως επόμενο θέμα και ρεπορτάζ, να συνεχίσουμε στον κύριο Μαρινέκη, στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, στην παρουσία μάλιστα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφέρθηκε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε αναφορά και σε επαφές και συναντήσεις του Πρωθυπουργού, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα για τα καύσιμα, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, ανέφερε πως θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά, ενώ παράλληλα θύμισε πως στις 14 του Οκτώβρη θα γίνουν και νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή τους ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, τώρα θα διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες, ώστε οι καταναλωτές να έχουν και πλήρη εικόνα, ενώ όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, έχει ήδη δώσει και το πλαίσιο των παρεμβάσεων. Σε ερώτηση ακολούθως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο κ. Μαρινέκης τόνισε ότι η κυβέρνηση τάσεται υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάθε φορολογική ελάφρυνση πρέπει να είναι συμβατή με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με τα ζητήματα της οικονομίας και κυρίως των τιμών των καυσίμων που μας απασχολούν. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον κύριο Ταχιά, ως ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα κτίρια στην Κυψέλη. Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κυψέλη μετά τις καθυζήσεις τώρα και τις ζημίες που έχουν καταγραφεί σε κτίρια κατά την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, περιέγραψε και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Αναφέρθηκε στις αυτοψίες. Υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωση των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί.
Διευκρίνησε συνέχεια ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ένα ενιαίο πόρισμα για όλα τα κτίρια, αλλά ξεχωριστή πραγματογνωμοσύνη για κάθε οικοδομή. Ενώ αναφερόμενος στις καθυζήσεις, ο κ. Ταχιάος δήλωσε ότι έχουν σταματήσει την περιοχή όπου είχε κατασκευαστεί η σύραγγα και έχουν σταματήσει την ασπίδα. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η κατάσταση παραμένει δυναμική, καθώς ο Μετροπόντικας πρόκειται να επανεκκινήσει. Περιμένουμε και τις πραγματογνωμοσύνες. Ωστόσο, το αναφέρω γιατί θα επιστρέψουμε και σε επόμενες εκπομπές σε αυτό το θέμα. Εμείς μόλις ολοκληρώσαμε κάποια από τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που απασχόλησαν για σήμερα. Θα συνεχίσουμε βεβαίως και με την επόμενη ενότητα με αμέσως επόμενα ρεπορτάζ και πολιτικής και εσωτερικής ειδησιογραφίας. Οπότε μένετε εδώ. 10 και 28 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε την πρώτη έτσι στήλη, το πρώτο μας δεκάλεπτο εδώ στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Θυμίζω και για όσους ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας ότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε.

Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στο αμέσως επόμενο σκέλος, στην αμέσως επόμενη, στο αμέσως επόμενο δεκάλεπτο της εκπομπής μας εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Λοιπόν, να καλωσορίσω και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να συνεχίσουμε μόλις τώρα σε αμέσως επόμενα θέματα πολιτικής και εσωτερικής ειδησιογραφίας και πάμε να δούμε και το πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με το Βρετανικό Μουσείο. Τι ανέφερε, τις τοποθετήσεις, το ρεπορτάζ γενικότερα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, καθώς η θέση τώρα και η διάθεση, όπως αναφέρθηκε, να καταλήξουμε σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες. Αυτές ήταν και κάποιες από τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Μουσείου μετά το δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο και οι συνομιλίες, να σας μεταφέρω για το εν λόγω θέμα, έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο. Αμετάβλητη, να δούμε το θέμα αναλυτικά, παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπως ανέφερε και σας προανέφερα ο εκπρόσωπος του Μουσείου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα. Συγκεκριμένα τώρα, σε ερώτηση αν το Βρετανικό Μουσείο συμμερίζεται την εκτίμηση δημοσιεύματος της εφημερίδας Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Μουσείου για το εν λόγω θέμα έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο και σε ποια φάση ουσιαστικά βρίσκονται οι συνομιλίες με την ελληνική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Μουσείου τόνισε ότι η θέση είναι η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες. Περαιτέρω τώρα, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις στην εφημερίδα Financial Times του διευθυντή του Μουσείου Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος και αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως η συγκεκριμένη συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για την πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Όπως είχε τονίσει, θα ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος, θα ήταν κάτι υπέροχο, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι στο ζήτημα πάντως της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επανήλθε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή και την άφιξη στην Βρετανία της ταπισερή την Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Να σας μεταφέρω, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επανένωση ουσιαστικά της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται στον τόπο τους και όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Στο άρθρο λοιπόν με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ», ας αξιοποιήσουμε, είπε, αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, της αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Αναφέρθηκε βέβαια στη συνέχεια και σε συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία ουσιαστικά δανεισμού, ενώ χαρακτήρισε μια πιθανή λύση ως ευκαιρία για μια νέα πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. Σας μετέφερα αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ, μας έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες, τη χθεσινή μέρα, αλλά γενικότερα μας απασχολεί. Αυτά λοιπόν με το εν λόγω ζήτημα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα σε μια κυβερνητική πηγή. Τι ανέφερε για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα δούμε και πολλά περισσότερα προς αυτό το θέμα και στα διεθνή μας. Τώρα, ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, ανέφερε η κυβερνητική πηγή. Τώρα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι είμαστε γείτονες και σύμμαχοι με την Ελλάδα, όχι εχθροί. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Βέβαια, είναι και βέβαιος ότι θα αποκτήσει και τα F-35. Αναφέρθηκε σε αυτό και όπως είπε, αναμένει τα επόμενα βήματα και τις συζητήσεις για τον θέμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε κάτι επίσημο περί αυτού. Παρακολουθούμε το ζήτημα και θα σας μεταφέρουμε βεβαίως και τις εξελίξεις, αν υπάρξουν και τα νεότερα. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα.
θέλω να περάσουμε τώρα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί έχουμε εξελίξεις και περαιτέρω νεότερα, καθώς νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως καθημερινά για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη λίγο πριν από τον θάνατό του. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει και κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου στο Κολωνάκι ενώπιον του ανακριτή. Η νοσηλεύτρια, η οποία είχε καταθέσει και στην αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά τον θάνατο τραγουδιστή, φέρεται ενώπιον του ανακριτή να έδωσε και μια διαφορετική εικόνα για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Σύμφωνα τώρα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή της, τον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες. Ο ισχυρισμός τώρα αυτός αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και κυρίως με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που αναμένονται. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, το μηχάνημα εξέπεμψε διαδοχικά alerts, το έχουμε πει πάρα πολλές ποικίλες φορές, ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή φέρεται να επιδεινωνόταν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ταυτόχρονα παρουσιάζει και το σκέλος κατάθεσης που αφορά την επικοινωνία της νοσηλεύτριας με την κατηγορούμενη γιατρό πριν από τις καταθέσεις του προσωπικού στις αρχές. Στη δημοσιότητα δόθηκαν και κάποιες από τις τοποθετήσεις και τις απαντήσεις τύπου η κυρία Γιάκα. Η κυρία Γάκα ανέφερε ότι δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός. Την ίδια ώρα το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης φέρεται να εξέπαμψε τους συνεχιζόμενους συναγερμούς. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών τώρα αρχών έχουν μπει και τα στοιχεία λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όπως αναφέρεται, 30 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, καταγράφηκαν έως και 3 πλασμαφαιρέσεις μέσα στην ίδια μέρα. Η νομική τώρα σύμβουλος του ΙΣΑ υποστήριξε ακόμα ότι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν πως δεν υπήρχε η απαιτούμενη έγκριση του ιατρικού συλλόγου για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Και πάμε να περάσουμε, παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε στον ΙΝΑΠ, γιατί παρεμβαίνει στο θέμα που άνοιξε με αφορμή τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και τη λειτουργία των ιδιωτικών δομών υγείας ΙΝΑΠ και καλεί σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στις 3 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή της, οι πρόσφατες εξελίξεις με αφορμή το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή επαναφέρουν, λέει, με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία των ιδιωτικών δομών υγείας και την ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής. Καλεί όλους σε κινητοποίηση του Υπουργείου Υγείας, επαναλαμβάνω ξανά, την Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στις 3 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ο ΙΣΑ πιο συγκεκριμένα επισημαίνει ότι παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα και ψευδώς γνωστοποίησε η άνευ ειδικότητας γιατρός στον ΙΣΑ προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Καταλήγει ότι δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι με αφορμή τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, οι έλεγχοι σε διάφορες δομές υγείας έχουν χτυπήσει κόκκινο. Τώρα, εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μία άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι και η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο, μάλιστα, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μαθαίνουμε, εντοπίστηκε και εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της αποκατάστασης της ψυχικής υγείας και διαφήμιζε και στην ιστοσελίδα της ενδοφλέβιες θεραπείες για την αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών και εθισμών, αλλά και για τις νόσου Αλτσχάιμερ και του διαβήτη. Όπως έχουμε πει, πολλές καταγγελίες. Εκατοντάδες καταγγελίες έχουν πραγματοποιηθεί. Ζητείται επίσης σαφές πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και στο μικροσκόπιο βρίσκονται πάρα πολλές δομές υγείας και παραϊατρικών δομών. Βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελέγχων οι οποίοι και συνεχίζονται. Στο ζήτημα τώρα της ηγουμενίτσας, να ενημερώσουμε ότι στις φυλακές Ζωμοκού οδηγήθηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην ηγουμενίτσα. Φέρεται τώρα να είπε χθες κατά τη διάρκεια της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή ότι με έβρισε εκείνη τη στιγμή, θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι και άρχισα να τη χτυπάω. Αυτό φέρεται να τόνισε κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Η μεταγωγή του στο μεταξύ έγινε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Σοκ έχουν προκαλέσει την ίδια ώρα και τα ευρήματα της νεκροψίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 14 πλήγματα από μαχαίρι και συγκεκριμένα σουγιά.
Να αλλάξουμε θέμα. Να περάσουμε στις μεταγραφές φοιτητών. Ενημερώνω ότι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων είναι από την 5η έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις μεταγραφές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, μάλιστα Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, στις 10 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί και η 58η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ στην Αθήνα, όπου συμμετέχουν συνολικά 120 επιχειρήσεις. Η εκδήλωση τώρα απευθύνεται σε ανέργους που αναζητούν εργασίες, καθώς και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιθυμούν να αλλάξουν εργασία. Θα πραγματοποιηθεί, επαναλαμβάνω, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Θα επιστρέψουμε σε επόμενες εκπομπές για να κάνουμε και υπενθύμηση και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Κάποιες έτσι από τις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις που απασχόλησαν και είδαμε μόλις τώρα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο του καθημερινού μας μαγκαζίνο. Πάμε να περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό break. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε εδώ και επαναρχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα εδώ στο Easy 97,2 με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κάναμε ένα σύντομο διαφημιστικό break, ακούσαμε και την επιτυχία μας, αλλάξαμε και λίγο κλίμα. Επιστρέψαμε ωστόσο, να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε και ήρθατε στην παρέα μας μόλις τώρα και να θυμίσω επίσης ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε δει τις δύο πρώτες στήλες με τα πολιτικά και εσωτερικά μας θέματα, ενώ μόλις τώρα περνάμε προς ολοταχώς στην τρίτη κατά σειρά ενότητα με την οικονομική επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως θα πούμε όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, όπως λέμε καθημερινά. Θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε με τη σημερινή οικονομική ειδησιογραφία μας και με κάποια από τα θέματά μας, κάποια από τα ρεπορτάζ που έτρεξαν και απασχόλησαν για σήμερα. Βεβαίως, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, ξεκινάμε με το θέμα των τιμών των καυσίμων για να δούμε αναλυτικά και τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Στα ύψη πάντως, να ενημερώσω, παραμένουν οι τιμές των καυσίμων που φτάνουν στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στις τιμές που δίνουν τα ίδια τα δηληστήρια, γιατί εκεί παρουσιάζεται και μια διαφορετική εικόνα, όπως επισημαίνεται. Στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μια αποκλιμάκωση, να σας μεταφέρω, καθώς η δηληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει κατά 7 λεπτά μέσα σε 5 συνολικά μέρες, από τα 6,64 ευρώ το λίτρο που ίσχυε στις 19 Σεπτεμβρίου, σήμερα βρίσκεται στο 1,57 ευρώ το λίτρο. Αντίθετα, στην αμόλυβδη τιμή παραμένει ουσιαστικά στα ίδια υψηλά επίπεδα, δηλαδή κάπου στα 1,61 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, για σήμερα τα δηληστήρια έχουν προαναγγείλει και κάποιες μικρές αυξήσεις, κατά κύριο λόγο για την αμόλυβδη και το υγραέριο κίνησης, αλλά και μία μεγάλη μείωση για το ντίζελ. Πάντως, την ίδια ώρα, το ερώτημα βέβαια είναι πόσο γρήγορα αυτή η μείωση του ντίζελ θα περάσει και στην Αγγλία, γιατί εχθές οι τιμές παρέμεναν ιδιαίτερα υψηλές. Η αμόλυβδη μάλιστα πωλείται κατά μέσο όρο στα 2,19 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,22 και το υγραέριο βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το 1 ευρώ το λίτρο. Μία παράμετρος πάντως με άμεσο ενδιαφέρον για τα νοικοκυριά είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, στη διάθεση του οποίου θα αρχίσει στις 15 του νέου μήνα, του Οκτωβρίου. Πριν από λίγες μέρες πάντως οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμή διάθεσής του είχαν φτάσει ακόμα και τα 2,05 ευρώ το λίτρο, όμως με τα σημερινά δεδομένα, αν ξεκινούσε ουσιαστικά τώρα σκεφτεί τη διάθεσή του, η τιμή θα διαμορφωνόταν περίπου στα 1,95 ευρώ το λίτρο, μικρή διαφορά. Την ίδια ώρα να δούμε και το Brent, το οποίο κινήθηκε γύρω στα 102 δολάρια το βαρέλι από τα 103,1 που έκλεισε την Τετάρτη το απόγευμα, με τις αγορές να παρακολουθούν και στενά τις εξελίξεις και κυρίως τα μηνύματα που εκπέμπουν οι ηγέτες σχετικά με την επόμενη μέρα αλλά και την συνολική πορεία παγκοσμίως, έτσι, της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, θέλω να περάσουμε και στο ηλεκτρικό ρεύμα, διότι δεν βρίσκεται προς το παρόν στο τραπέζι η επιδότηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, παρά την άνοδο που καταγράφεται στην χονδρική αγορά τον μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα και με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, στην αγορά διατίθενται αρκετά σταθερά μπλε τιμολόγια με χρέωση χαμηλότερη από 15 λεπτά. Ανά κιλοβατόρα πρόκειται για επίπεδο χαμηλότερο από την τελική τιμή των 15 λεπτών, στην οποία και στόχευαν οι κρατικές επιδοτήσεις κατά την ενεργειακή κρίση, με συγχωρείτε, της περίοδου του 22 με του 23. Κάνουμε ένα flashback πίσω. Συνεπώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι καταναλωτές που ανησυχούν για την εξέλιξη των τιμών μπορούν να κλειδώσουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για το επόμενο 12μήνο. Το Υπουργείο από τη μεριά του παρακολουθεί στενά τις εξέλιξεις και στο συγκεκριμένο θέμα, τόσο στην αγορά όσο και συνολικά στον ενεργειακό τομέα. Μαθαίνουμε πάντως ότι το έδαφος κερδίζουν τα μπλε τιμολόγια. Σημαντικό μέρος των καταναλωτών έχει ήδη στραφεί σε αυτή την κατηγορία. Το μερίδιο μάλιστα των μπλε προϊόντων αυξήθηκε από 28,57% τον Ιανουάριο σε 31,62% τον

περιλαμβάνει και παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, προβλέπεται και μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, μαθαίνουμε, το οποίο και χορηγείται με εισοδηματικά, περιουσιακά και κλιματικά κριτήρια και καλύπτει και όλες τις πηγές θέρμανσης, όχι μόνο το πετρέλαιο. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το αίτημα της βιομηχανίας. Οι όποιες δηλαδή κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές. Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζεται και το αίτημα της ενεργοβόρου βιομηχανίας για την ενεργοποίηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου, το γνωστό με το όνομα CSAF, δηλαδή του Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Στήριξη της Καθαρής Βιομηχανικής Συμφωνίας. Αυτό μεταξύ άλλων και για το ηλεκτρικό ρεύμα. Είδαμε και τις τιμές των καυσίμων αναλυτικά. Βεβαίως παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και σας μεταφέρουμε και όλα τα νεότερα καθημερινά. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στο Thessaly Eurospace 2026 γιατί σε λειτουργία έχει τεθεί από χθες μέσω του vouchers.gov. Αυτή η δράση, όπως τονίζεται και σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως και κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αποσκοπεί, θέλω να σας μεταφέρω, στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών, κυρίως της Θεσσαλίας, που επλήγησαν και όλες, πενθυμίζω, από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2023. Η πλατφόρμα, λοιπόν, vouchers.gov.gr, θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, και ώρα 23:59. Θα επιστρέψουμε και σε επόμενες εκπομπές για να κάνουμε και το καθιερωμένο reminder. Στα του κόσμου τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά την Ρωσία, γιατί η χώρα αναθεωρεί προς τα κάτω τις προοπτικές για το φυσικό αέριο, καθώς η Ευρώπη ετοιμάζεται να σταματήσει τις αγορές. Διάβαζα ένα θέμα από τα διεθνή μέσα μόλις πριν λίγο. Η χώρα, λοιπόν, της Ρωσίας αναθεώρησε επίσης προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την παραγωγή πετρελαίου το 2026 σε χαμηλό 17 ετών, αναφέρεται. Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομίας αναμένει ότι η χώρα θα παράγει και θα εξάγει λιγότερο φυσικό αέριο φέτος από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, σύμφωνα και με ένα προσχέδιο κυβερνητικού εγγράφου που είδε το Reuters, καθώς η Ευρώπη ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και τις τελευταίες αγορές ρωσικού φυσικού αερίου. Και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα οικονομικής ειδησιογραφίας. Τώρα κοιτάω με τι να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε τώρα με το επίδομα παιδιού, που είναι άλλο ένα θέμα που απασχολεί μεγάλη πλειοψηφία των οικογενειών. Μέχρι και την Τρίτη, πάντως, να σας μεταφέρω, 29 Σεπτεμβρίου, από την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνίας δράσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημέρωσε και ο ΟΠΕΚΑ. Για να το λάβει όμως κάποιος, πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ, ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή. Μόλις ολοκληρωθεί και η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί, στις 30 του Σεπτεμβρίου. Θα επανέλθω και με αυτό το θέμα για να κάνω μία υπενθύμηση. Και πάμε να συνεχίσουμε σε άλλο ένα θέμα που πρωταγωνιστεί. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οικονομικής, πολιτικής και εσωτερικής επικαιρότητας. Βεβαίως έχει να κάνει με την επιστροφή ενοικίου, γιατί η νέα αυτή ρύθμιση που προβλέπει την αναδρομική επιστροφή 2 ενοικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, το τοποθετώ αυτό σε παρένθεση, σε περίπου 5.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, τίθενται από σήμερα σε. Τέθηκε μάλλον από χθες Πέμπτη, με συγχωρείτε, σε εφαρμογή με την τακτοποίηση των περσινών εκκρεμωτήτων. Πιο συγκεκριμένα, εργαζόμενοι των παραπάνω κατηγοριών, επαναλαμβάνω, εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι και υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας, που υπηρετούν εκτός όμως περιφέρειας Αττικής και πλην της περιφέρειας ενότητας νήσων και εκτός της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, θα λάβουν έως και 2 ενίκια, ενώ μέχρι και το τέλος του Νοεμβρίου αυτό. Ορισμένοι εξ αυτών θα εισπράξουν έως και 4 μισθώματα μαζί με όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους, οι οποίοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Όσον αφορά και τις πρώτες κατηγορίες, μέχρι και σήμερα Παρασκευή 25 του Νοεμβρίου θα λάβουν ουσιαστικά αυτά τα 2 ενοίκια. Ο χρόνος μας έτρεξε, όπως βλέπω, 10:05 πρώτα λεπτά. Την ίδια ώρα πριν κλείσουμε να σας πω ότι μια σημαντική αλλαγή στο εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων φέρνει το 2027, καθώς η ετήσια αύξηση των συντάξεων θα φτάσει πλέον

Ολόκληρη στην τσέπη των μέχρι και σήμερα έβλεπαν τα ποσά να εξαφανίζονται λογιστικά λόγω της προσωπικής διαφοράς. Αυτό το θέμα θα το αναπτύξουμε και πολύ περισσότερο. Σας έκανε ένα intro. Θα το αναπτύξουμε πολύ περισσότερο και στο αυριανό μας μαγαζίνο, γιατί ο χρόνος, όπως σας είπα, τρέχει. 10 και 32 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε και αυτή την ενότητα της οικονομικής επικαιρότητας μόλις τώρα. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Easy 7,2. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Έρχεται η διεθνή επικαιρότητα, η οποία παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και αναλυτικά την ειδησιογραφία μας απευθείας από τον κόσμο.

Και βεβαίως λοιπόν συνεχίζουμε μόλις τώρα με την αμέσως επόμενη ενότητα. Εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Ίζεν 7,2 η διεθνής επικαιρότητα παίρνει μόλις την σκυτάλη για να δούμε και κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν. Για σήμερα θα ξεκινήσουμε από την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με του Κινέζου Σι Τζιπίν, καθώς νέα δεδομένα αναδύονται και στις σχέσεις ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα με το θερμό κλίμα. Να σας μεταφέρω, να αποτυπώνεται έτσι χαρακτηριστικά και σε δύο φράσεις των ηγετών τους κατά την ιστορική συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο. Από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ πιο συγκεκριμένα διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, ενώ ο Σι Τζιπίν σημείωσε από τη δική του πλευρά την ανάγκη να συνυπάρξουμε ειρηνικά, προσθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός με όρια. Ανάλογη ήταν και η εικόνα νωρίτερα στην βάση σε Ντάντριους, όπου τον Κινέζο πρόεδρο υποδέχτηκε, με συγχωρείτε, ανατρέποντας και το πρωτόκολλο, να σημειώσω, ο ίδιος ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, να σταθούμε στον Ντόναλντ Τραμπ για αρχή, υπογράμμισε τη μεγάλη φιλία του με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίν, όπως οι προγονείς μας διέσχιζαν τον ωκεανό πριν από αιώνες για να εμπορευτούν, για να μάθουν και να χτίσουν ένα καλύτερο κόσμο. Έτσι και οι δύο χώρες μας κάνουν ακριβώς το ίδιο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και για την σχέση μας, είπε. Ενώ ο πρόεδρος Σι και ο πρόεδρος ή και εγώ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε σφυριλατήσει μία φιλία, πραγματικά μία μεγάλη φιλία που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα ζωτικά συμφέροντα των λαών μας. Ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε έτσι καυτά ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητα, όπως είναι και η ασφάλεια, όπως είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Από την άλλη πλευρά, το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν. Από την άλλη πλευρά, με συγχωρείτε, όσοι ανέφερε ότι πρέπει να συνυπάρξουμε ειρηνικά. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον, να μεταφέρω, οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίν, τονίζοντας μάλιστα από τον Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος βρίσκεται στις ΗΠΑ για να ενδυναμώσει την φιλία και τη συνεργασία των δύο μεγάλων χωρών και των μεγάλων αυτών λαών. Είπε στη συνέχεια ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο και έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση. Κίνα και ΗΠΑ μοιράζουν ουσιαστικά την ευθύνη. Αναφέρουν πολλά ρεπορτάζ από τον κόσμο να προωθήσουν την πρόοδο της ανθρωπότητας. Μίλησαν και για το εμπόριο, αναφέρθηκαν και στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως σας προανέφερα, και ανέφεραν ότι η διπλωματία πάντα είναι ουσιαστικά το σημαντικό και κομβικό σημείο ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως είπε και ο Σι Τζιπίν στην δική του τοποθέτηση. Αυτά μεταξύ άλλων από την συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Οίκο. Τώρα να περάσουμε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου ανέφερε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό διευκρίνησε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος ερωτηθεί τώρα και για τις εκλογές επόμενο χρόνο που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα, σχολίασε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή άλλων γειτόνων μας. Το αν στην Ελλάδα γίνουν εκλογές, αν αλλάζει κυβέρνηση, αν αλλάζει αντιπολίτευση, αυτά δεν είναι δική μας υπόθεση, σχολίασε. Πρόσθεσε ότι δική μας υπόθεση είναι τα δικαιώματα της Τουρκίας, η ασφάλειά της, η διαφύλαξη της ειρήνης και της γαλήνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, τι απαντά κυβερνητική πηγή? Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από την γεωγραφία να ζούμε δίπλα ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Νωρίτερα, να θυμίσω ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε και την πεποίθηση ότι η Άγκυρα θα αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στο αμερικανικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώνοντας ότι αναμένει και συγκεκριμένα βήματα από την Ουάσιγκτον προς αυτήν την κατεύθυνση. Μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και τις εξελίξεις περί αυτού του θέματος. Παραμένουμε στο ζήτημα της Τουρκίας, γιατί τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο επανέλαβε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση τύπου. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με επικλήσεις στις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων, σημείο
σημειώνοντας ότι οι αμυντικές δραστηριότητες δεν μεταβάλλουν την νομική τους κατάσταση. Παράλληλα, εξέφρασε και την προσδοκία προς την ελληνική πλευρά για αποχή από ενέργειες που επηρεάζουν την σταθερότητα, υποστηρίζοντας την τήρηση ουσιαστικά των διεθνών υποχρεώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, η Άγκυρα δήλωσε ότι διατηρεί τη βούληση για διάλογο και σχέσεις καλής γειτονίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι μέριμνα για την προστασία των συμφερόντων της και την ασφάλεια της χώρας της. Αυτές κάποιες από τις πάγιες θέσεις που μετέφερε μέσω επίσημης ανακοίνωσης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Να επιστρέψουμε τώρα στον ΟΗΕ, καθώς ο πρόεδρος, να σας ενημερώσω, της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς δήλωσε εχθές, συγχωρέστε με, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον και την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων. Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε πόλεμο γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι προστατεύει την τρομοκρατία των επίκων στη Δυτική Όχθη, όπου εδρεύει και η Παλαιστινιακή Αρχή. Την περασμένη τώρα εβδομάδα, να το θυμίσουμε και αυτό ξανά, το State Department ανακοίνωσε ότι αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία, στην οποία και περιλαμβάνεται και ο Αμπάς, ένα θέμα που έδειξε και εκείνος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απουσία μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο Αμπάς κατήγγειλε μόλις εχθές αυτή την απαγόρευση ως τιμωρητική και χωρίς καμία νομική βάση. Τώρα, περνάμε σε αμέσως επόμενο ρεπορτάζ, γιατί για ακόμα μία φορά ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποστείλει η χώρα μας σε Σαουδική Αραβία, αναχαιτίζοντας βαλιστικό πυράβλο αλλά και μία επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενα από την Ιεμένη. Όπως αναφέρουν οι πηγές, πρόκειται για την 7η φορά που ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά της ελληνικής δύναμης σε Σαουδική Αραβία από τις 19 Μαρτίου, όταν ξέσπασε και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Το μεσημέρι της χθεσινής μέρας, πιο συγκεκριμένα, σήμανε και συναγερμό στο Ριάντ μετά από μαζική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους προερχόμενα από την Ιεμένη, ενώ η περιοχή της Γιάνμπου, δυτικά του βασιλείου, που είναι και ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία, απειλούνταν ουσιαστικά από βαλιστικό πύραυλο, αναφέρουν οι πληροφορίες. Σύμφωνα και με επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Συμμαχίας Υποστηρίξεως Νομιμότητας στην Ιεμένη, αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, όπως είπε, 6 βαλιστικοί πυράβλοι που είχαν εκτοξευτεί από τους Χούθη. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στην Κομισιόν και να δούμε τι σημείωσε και πώς τοποθετήθηκε για τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ, γιατί η ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στο κόκκινο. Καθώς παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα δημοσιεύματα για τα σχέδια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ, με την ανησυχία, όπως είπα, να κορυφώνεται μεταξύ άλλων και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την χθεσινή τώρα ενημέρωση των διαπιστευμένων ανταποκριτών στις Βρυξέλλες, η Κομισιόν γνωστοποίησε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική διοίκηση, ενώ διαβεβαίωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έλλειψη δίζελ στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, η Ένωση βλέπει με ανησυχία τα σχέδια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υπογραμμίζοντας στη συνέχεια ότι η ενεργειακή συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ είναι ισχυρή, σταθερή και αμοιβαία επωφελής, και ότι οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά και τις δύο πλευρές. Με σαφή λοιπόν αποδέκτη την Ουάσιγκτον, πρόσθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τους στενούς εταίρους να διαβουλεύονται μεταξύ τους προτού λάβουν μέτρα που αγγίζουν και κοινές αγορές. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε μόλις εχθές, και θέλω να σας το μεταφέρω, ότι θα χρησιμοποιήσει τη Σύνοδο Κορυφής στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, που θα πραγματοποιηθεί, για να συνεχίσει να καταδικάζει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να παραστεί. Τώρα, ο Όλαφ Γκιλ, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε ότι καθώς η Ρωσία παραμένει μέλος, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των συναντήσεων σε υπουργικό επίπεδο και σε επίπεδο ηγετών. Το Κρεμλίνο τώρα δήλωσε από τη μεριά του ότι η Μόσχα θα εξετάσει την πρόσκληση του πρόεδρου, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον Πούτιν για να παραστεί.
Ωστόσο, το Κρεμλίνο αναφέρει σε άλλο δημοσίευμα που έβλεπα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση σχετικά με μια πιθανή συνόδο κορυφή τον Δεκέμβριο μεταξύ των Προέδρων τη Ρωσία και των ΗΠΑ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, και ότι είναι πρόωρο να συζητηθεί ημερήσια διάταξη. Αυτό επόμενο θέμα και επόμενο δημοσίευμα για το ίδιο ακριβώς ζήτημα. Ουσιαστικά το παρακολουθούμε και θα μεταφέρουμε τις όποιες εξελίξεις και τα νεότερα που μπορεί να υπάρξουν. Και κλείνουμε με τα στενά του Ορμούς, γιατί 10 εμπορικά πλοία μόλις διέσχισαν την Τετάρτη τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα και με επικαιροποιημένη ενημέρωση και με τα προκαταρκτικά ουσιαστικά στοιχεία του ναυτιλιακού τομέα που περιήλθαν και σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Ο αριθμός είναι αυξημένος πάντως σε σύγκριση με τα 7 πλοία που είχαν περάσει από την στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό την προηγούμενη εβδομάδα. Ουσιαστικά αυξήθηκαν σε 3 ουσιαστικά, 10 συνολικά εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Όπως σας είπα, τα στοιχεία βέβαια αναφέρουν οι πηγές ενδέχεται να αναθεωρηθούν, καθώς το τελευταίο διάστημα αρκετά πλοία απενεργοποιούν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης και εντοπισμού. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. 10 και 14 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Εδώ είμαστε στο καθημερινό μαγκαζίνο στον Ιζεν 7,2 μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Έχουμε σε αναμονή άλλες 2 ενότητες. Να θυμίσω, εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break μόλις τώρα. Θα έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισκογραφία, να πάρουμε και τις ανάσες μας και επιστρέφουμε για τις 2 επόμενες ενότητες αναλυτικά εδώ στον Ιζεν 7,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Take Me There από Ντάτι εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Νίζ 97,2, είμαστε πίσω, δεν αργήσαμε καθόλου για να συνεχίσουμε βεβαίως με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και συνεχίζεται κανονικά και βλέπουμε αναλυτικά και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Το υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, εδώ στην παρέα μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν πιο στη χάρη μας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευή 25 του μήνα και ατενίζουμε έτσι και με αισιοδοξία θα πω το Σαββατοκύριακο, αφότου είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα πριν από αυτό. Στο μεταξύ μόλις τώρα περνάμε στην προτελευταία στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, όπου θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Καθιερωμένα ξεκινάμε με τα αθλητικά μας και πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Και πιο συγκεκριμένα στον Μπάμπη Κοστούλα, στο δικό μας παιδί, διότι διαπρέπει με τη φανέλα της Brighton στην έναρξη της Premier League και αυτό το γεγονός τον έφερε και στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του Σεπτεμβρίου. Ο Σεπτέμβριος τώρα για τον Μπάμπη Κοστούλα, μην τα ξεχνάμε, να τα ξαναπούμε. Έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς έβαλε δύο πανέμορφα γκολ στις νίκες της Brighton επί των Coventry και Arsenal, ενώ μοίρασε και μία assist κόντρα στην ομάδα του Χρήστου Τζόλι στον αγώνα της Premier League. Ο πρώην επιθετικός τώρα του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις έχει βρει και δίχτυα 4 φορές και έχει μοιράσει και 2 assist, παρακαλώ, στους συμπαίκτες του. Να θυμίσω και κάτι ακόμα, ότι μαζί με τον Μπάμπη Κοστούλα υποψήφινοι και κάποιοι ακόμα είναι ο Μπελούμι της Χαλ, ο Μπόγκλ της Λίντς, ο Γκρος της Μπράιτον, ο Ίσακ και ο Ζακέ της Λίβερπουλ, ο Σεμένιο της Σίτι και ο Σάντε της Μπρέντφορντ. Είναι και αυτοί οι υπόλοιποι υποψήφοι, όπως σας είπα, για το βραβείο, για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του Σεπτεμβρίου. Μένουμε συντονισμένοι για να τα δούμε όλα αναλυτικά τις εξελίξεις. Εμείς ευχόμαστε βέβαια ως Έλληνες να το κερδίσει ο Μπάμπης Κοστούλας. Το ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία. Και πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με το μάτς του Ατρόμητου και ΑΕΚ. Καθώς οι κυτρινόμαυροι ζήτησαν την αναβολή του αγώνα της Super League με τον Ατρόμητο, που ήταν και προγραμματισμένο για τις 17 Οκτωβρίου, δηλαδή ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική του Champions League. Η αναβολή τους... η αναβολή μάλλον του μάτς με τον Ατρόμητο σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία μία εβδομάδα για τα μάτς του Champions League με Σαχτάρ Ντόνετσκ, που είναι προγραμματισμένο για τις 14 του Οκτώβρη και θα γίνει στο Λονδίνο, αλλά και με τη Manchester City στις 20 του μήνα. Η Ένωση στο μεταξύ χρησιμοποίησε και το δικαίωμά της να αναβάλει ένα εγχώριο μάτς λόγω των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων και να αποφύγει και την αγωνιστική επιβάρυνση και πιθανή εγχώρια απώλεια λόγω και του αναγκαστικού rotation. Προπονήσεις λοιπόν των κυτρινόμαυρων στην Αγγλία είναι το πιο πιθανόν να σας μεταφέρουν να πραγματοποιηθούν στο προπονητικό κέντρο της Λέστερ και αναμένεται τώρα και η επίσημη ανακοίνωση της αναβολής του αγώνα, αλλά και ο ορισμός του σε μεταγενέστερο χρόνο μέσα στη σεζόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, θέλω να περάσουμε σε μία έτσι νέα εξέλιξη που προέκυψε. Θα μου δώσετε κάποια δευτερόλεπτα γιατί αντιμετωπίζουμε ένα μικρό θέμα με την τεχνολογία. Λοιπόν, και δεν μπορούμε τώρα να ανοίξουμε και τις σελίδες μας. Λοιπόν, πάμε στο ΠΑΟΚ Παρτιζάν, το οποίο αναμένεται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα το φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν, το οποίο να σας ενημερώσω ότι θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου στην Τούμπα. ΠΑΟΚ και Παρτιζάν συνδέονται εδώ και χρόνια με αυτή την ξεχωριστή φιλία, την τιμητική του. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αναμένεται να έχει και ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος και αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στην σερβική ομάδα και εδώ και λίγες εβδομάδες θα φοράει και τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά. Να σας υπενθυμίσω και αυτό. Οπότε ΠΑΟΚ Παρτιζάν έχει ενημερωθεί η επίσημη ημερομηνία 14 του Νοεμβρίου. Και τώρα θα περάσουμε στο θέμα που σας έλεγα, που αντιμετωπίζαμε και αυτό το θέμα με την τεχνολογία. Θέλω να περάσουμε στον διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, γιατί αποσύρεται από την δράση έχοντας αφήσει και το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο πολύπειρος Έλληνας ρέφερι αποχωρεί από τα παρκέ, ωστόσο θα παραμείνει στο χώρο της διαιτησίας αφού αναλαμβάνει την θέση του εθνικού καθηγητή διαιτησίας, λαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον απερχόμενο καθηγητή Γιώργο
Γιώργο Τανατζή. Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κεντρικής Μακεδονίας τον αποχαιρέτησε χθες με μία επίσημη ανακοίνωση και με το δικό του τρόπο εξέφρασε και τα θερμά του συγχαρητήρια στο μέλος του, τον Πέτρο Παπαπέτρου, για την ολοκλήρωση της πολυετούς και επιτυχημένης του πορείας ως ενεργού διαιτητή καλαθοσφαίρισης. Με συνέπεια λοιπόν ήθος αφοσίωση και επαγγελματισμό, η υπηρέτηση ανέφερε ο Σύνδεσμος στη διαιτησία στο ύψιστο επίπεδο, αφήνοντας και το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ, και εμείς με τη σειρά μας του ευχόμαστε όλα τα καλά στη νέα του πορεία. Επιστρέφουμε στην ΑΕΚ, αλλά αυτή τη φορά θέλω να περάσουμε στο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί παραχώρησε και μια συνέντευξη σε μέσο της χώρας του, της Σερβίας, και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και της χώρας του, και εάν θα ήθελε κάποια στιγμή, τέλος πάντων, στο μέλλον, να αναλάβει το ομοσπονδιακό συγκρότημα της πατρίδας του. Επίσης, ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στο mindset που θα πρέπει να συνοδεύει έναν ποδοσφαιριστή σχετικά με την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Ο Σέρβος προπονητής ειδικότερα έφερε ως παράδειγμα τους Κροάτες ποδοσφαιριστές με τους οποίους και συνεργάζεται στην ΑΕΚ, αλλά και τον Βέντραν Τσόρλουκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, εξηγώντας ότι για εκείνους η εθνική ομάδα έχει ξεχωριστή σημασία. Ανέφερε ότι για εκείνους είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, με την πιο θετική έννοια, το να παίζουν ουσιαστικά στην εθνική ομάδα της χώρας τους. Σε αυτό πρέπει να χτίσουμε και εμείς. Μιλούσα σήμερα κιόλας με τον φίλο μου, τον Μπάτο Μίρκοβιτς. Είπα, από μικρή ηλικία τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από τη φανέλα της Σερβίας. Ενώ όταν ερωτήθηκε αν βλέπει τον εαυτό του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του, στο μέλλον τουλάχιστον, ο Μάρκο Νίκολιτς φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως αυτή τη στιγμή προέχει η απόλυτη στήριξη στον Βέλικο Παουνόβιτς. Αυτό μεταξύ άλλων από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο αγαπητός Μάρκος Νίκολιτς, ο τεχνικός προπονητής της ΑΕΚ. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Θέλω να σας πάω στον Αρμάντο Γκονζάλες, γιατί άφησε για λίγο την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα του Μεξικού, όπου θα δώσει και φιλικά με την Κολομβία στις 27 του Σεπτέμβρη, το Περού στις 30 του μήνα, τις ΗΠΑ στις 4 του Οκτωβρίου και τη Χιλή επίσης στις 7 του νέου μήνα, την Τετάρτη μάλιστα. Να θυμίσω ότι ενσωματώθηκε και στις προπονήσεις του Μεξικού Αρμάντο Γκονζάλες, καθώς εξαιτίας και της γραφειοκρατίας της ΗΠΑ έχασε και μια ενδιάμεση πτήση. Έτσι, αυτό σε παρένθεση για την πατρίδα του, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και στο ραντεβού του με την εθνική ομάδα. Ο Ορμίγκα θα κοντραριστεί με τον επίσης ερυθρόλευκο Πουέρτα, καθώς το Μεξικό θα δώσει και φιλική αναμέτρηση με την Κολομβία, όπως μαθαίνουμε. Και να συνεχίσουμε στον Κέντρικ Ναν, καθότι το βράδυ της Τετάρτης, σας θυμίζω, έφτασε στην Αθήνα για να μπει και στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του και να επιστρέψει βεβαίως και στη δράση για τον Παναθηναϊκό. Τον Κέντρικ Ναν, το αεροδρόμιο υποδέχτηκε ότι μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Γιώργος Γκοτζογιάννης, και πλέον Αμερικανός που ταλαιπωρείται από ρήξη ενός μηνίσκου, θα κάνει και αγώνα δρόμου για να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην δράση. Ο Αμερικανός θα ξεκινήσει και το τελικό στάδιο αποθεραπείας του, τις οδηγίες του Ζέλκο Μπράντοβιτς, να σας μεταφέρω στο Telecom Center, και ο στόχος των Πρασίνων είναι να φορέσει για πρώτη φορά την πράσινη φανέλα στην τέταρτη του σεζόν στο μάτς με την Φενέρ Μπαχτσέ. Ο αγώνας είναι δρομολογημένος, μην τα ξεχνάμε, στις 8 του Οκτώβρη. Επίσης, ο Νάν αναμένεται να δώσει και παρόν, έδωσε μάλλον και το παρόν στο μάτς του Παναθηναϊκού με την Πάρη για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague χθες. Το αυριανό μας μαγκαζίν, ωστόσο, θα δούμε και όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον συγκεκριμένο αγώνα. Και περνάμε στο τελευταίο μας θέμα, αλλάζουμε κλίμα και πάμε στη Φόρμουλα 1, γιατί το 15ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Αζερμπαϊτζάν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Τώρα, αύριο λοιπόν, θα μεταδοθεί και στις 2 ζωντανά αποκλειστικά στο Antenna Plus και τωροχρονισμένα, μην το ξεχνάμε, στις 4.30 το απόγευμα στον Antenna. Το αγωνιστικό τώρα τριήμερο ξεκίνησε την Πέμπτη, συνεχίζεται την Παρασκευή. Συνεχίστηκε την Παρασκευή με όλες τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές που θα διαμορφώσουν και το grid του Σαββάτου, να μεταδίδονται ζωντανά, όπως σας είπα, αποκλειστικά στον Αντένα, και θα είμαστε συντονισμένοι αυτό το Σάββατο για να το παρακολουθήσουμε ζωντανά λοιπόν. Και ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Παρασκευή. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, 25 του Σεπτεμβρίου, φτάσαμε και στα τέλη, προς τα τέλη του
μήνα. Λίγες μέρες μείνανε για να καλωσορίσουμε τον Οκτώβρη. Τώρα για σήμερα ο καιρός αναμένεται γενικά ήπιος, γενικά έθριος με κάποιες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς με ένταση έως και 2 με 3 μποφόρ. Ενώ όσον αφορά την θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 15 από τους 15 έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου και έως και τους 26 στο κέντρο της Αθήνας. Και μόλις ολοκληρώσαμε και την πρώτη τελευταία μας ενότητα, 10 και 10 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Και εγώ θέλω να σας πω να μείνετε εδώ, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Έχουμε σε αναμονή το τελευταίο μας τρίλεπτο, είμαστε και στην τελική ευθεία για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Μένετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Αλλάζουμε σε λίγα δευτερόλεπτα κλίμα, οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά και να ανανεώσουμε και το αυριανό μας μαγκαζίνο. Εδώ που αλλού, την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Easy 97,2.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στην τελική ευθεία μας, το τελευταίο μας τρίλεπτο, στην τελευταία μας ενότητα εδώ στον Easy 97,2, γιατί αφότου ολοκληρώσαμε το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την καθαρόαιμη επικαιρότητα και τη ζωγραφία, τώρα ξέρετε, περνάμε σε άλλο κλίμα, σε άλλη τροχιά. Πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που τόσο αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο το σημερινό μας μαγκαζίνο. Θα σας ξεκινήσω με το ένα και μοναδικό φεστιβάλ που πραγματικά πρωταγωνιστεί στις αρχές του Οκτωβρίου. Για τον Gastrosophy Fest φυσικά. Η διεθνή τώρα γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού εδώ στην Αθήνα, στο γήπεδο Taek Wondo, την Κυριακή 4 του Οκτώβρη, όπου σημαντικές προσωπικότητες και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας θα βρεθούν σε ένα φεστιβάλ που δεν πρέπει πραγματικά να χάσει κανένας. Μετά την επιτυχία άλλωστε της πρώτης διοργάνωσης που έφερε και κοντά κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς, επαγγελματίες της γαστρονομίας, παραγωγούς και χιλιάδες επισκέπτες, με επίτιμο μάλιστα καλεσμένο τον παγκοσμίου φήμης Μάσιμο Μποτούρα. Το Gastrosophy Fest έρχεται ξανά για αυτόν τον Οκτώβριο με ακόμα πιο πλούσιο και πληθωρικό πρόγραμμα γεύσης, γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικών συναντήσεων. Την Κυριακή λοιπόν, 4 Οκτώβρη, επαναλαμβάνω ξανά, από τη μία το μεσημέρι οι πόρτες ανοίγουν για μια ολοήμερη γαστρονομική εμπειρία γεμάτη νέες γεύσεις, δημιουργικές ιδέες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ξεχωριστές συναντήσεις. Πραγματικά μην το χάσεις και για αυτή τη μοναδική ολοήμερη εμπειρία γεύσης κλείνετε και τα εισιτήριά σας στο more.com. Από τα γαστρονομικά πάμε στα μουσικά και σε αυτόν τον ένα και μοναδικό τύπο, τον Calvin Harris, γιατί έγραψε ιστορία, βρε παιδιά, στη Βραζιλία, κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη μάλιστα προσέλευση κοινού σε solo DJ set. Αυτή η εμφάνισή του έγινε στο Σάο Πάολο. Σας πάω λίγο πίσω στις 8 Φεβρουαρίου, όπου συγκέντρωσε εκεί περίπου 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους, χαρίζοντάς του το πολυπόθητο βραβείο. Σας έχουμε σχετικό θέμα στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ για να μάθετε πολλά περισσότερα για αυτό το θέμα, όπως επίσης και βίντεο. Λοιπόν, την ίδια ώρα με την έναρξη του Οκτωβρίου σας έχω και ένα πραγματικά έτσι, πώς να το πω, άκρος δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου σας περιμένει το Printed Athens Art Weekend. Έρχεται λοιπόν και κάνει απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για τέταρτη φορά. Περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες και δημιουργοί παρουσιάζουν έργα που κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, τη μεταξωτυπία, το streetwear αλλά και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή. Θα είναι φανταστικά, θα είμαστε εκεί. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και για σήμερα κάποια από τα απολαυστικά μας από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που ετοίμασα. Εγώ ανανέω το ραντεβού μου φυσικά για αύριο, εδώ που αλλού την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά. 97,2 μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει και ψηλά όμως, έτσι.
1: Πριν κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να
1: δεις. Πες το εσύ σε μία.
2: Φαντομοβδίο, περάρα.

0: πάω χαμηλά.
1: Αυτό, αυτό είναι μπουζουξίδικο. Έτσι.
0: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για τρεις ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με το κομπολόι. The Phantom of the Opera is here. Dun, dun. Σουτιέν.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.